0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καμένα στον ημιτό και στην αυλώνη. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήτανε

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410 91 760.
2: Κινητό 6945 3627 08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: πρέπει.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά, μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δύνη στον ορίζοντα, θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

έφτιαξα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν βρίσκω. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και

0: παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
8: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
23: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του

2 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις.

0: πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
6: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Σλαμπύρης με τις αερολογίες του εδώ στα παραπολιτικά σε 90,1. Χρήστος Μυρίδης, εδώ είμαστε ζευγάρι αχτύπητο σήμερα, οι δυο μας. Επιμέλεια ρυθμίζει τον ήχο ο Χρήστος. Επιμέλεια παραγωγής η Όλγα Καλατζή. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211-10-80-880. Καταγράφει τα μηνύματά σας, μας τα μεταφέρει αν θέλετε. Τα στέλνετε γραπτός στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Αυτός είναι ο Σερ Ροντ Στιούαρτ, γιατί τον έχει χρήσει Σερ ο Κάρολος. Αλλά μια μέρα σας σήμερα, το 2007, πριν γίνει Σερ, τον έχρισαν Commander of the British Empire, κάτι παρόμοιο τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Για μας είναι πάντα ένας αξιόλογος μουσικός και αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, το Baby Jane.

Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια μεγάλη κατολίσθηση σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας, στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Μια πολύ πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Είχαν προειδοποιήσει από παλιά οι ειδικοί ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και η κατολίσθηση έγινε μεγάλη βράχη και χώμα αποκολλήθηκαν από την πλαγιά πάνω από την ακτή και κατέληξαν κοντά στους λουόμενους. Σχολίασε λοιπόν το περιστατικό αυτό ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξέφρασε πολύ έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στο σημείο αυτό. Χαρακτήρισε την κατάσταση κίνδυνο θάνατο. Γιατί η παραλία Μύρτος βρίσκεται σε ένα απόκριμνο τμήμα της πλαγιάς που είναι πάνω από την ακτή. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο κύριος Παπαδόπουλος, σε τμήμα της πλαγιάς πάνω από την πολυσύχναστη ακτή, μεγάλη βράχη και χώμα αποκολλήθηκαν από το Πρανές, καταλήγοντας στην παραλία κοντά στους λουόμενους. Μετά τι έγινε? Μετά οι πληροφορίες λένε ότι οι αρμόδιες αρχές συνέστησαν στους επισκέπτες να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα βράχια, ώστε να μην κινδυνεύσουν αν υπάρξει νέα πτώση βράχων. Παρόλα αυτά ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι αυτά δεν επαρκούν, οι συστάσεις αυτές. Αγαπητές μου αρχές, έγραψε, όταν η κατολίσθηση θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων, τότε αυτή θα πλησιάσει τους, ίσως και να σκοτώσει τους λουόμενους. Να μην σκεφτούμε τι θα γίνει, είπε, αν γίνει σεισμός όπως το 2014, οπότε κατέβηκε όλη η πλαγιά στην παραλία. Και διερωτήθηκε ποιος έχει δώσει άδεια μετά το 2014 να λειτουργεί η συγκεκριμένη παραλία υπό αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες. Χθες λοιπόν συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας για να λάβει μέτρα λόγω των κατολιστήσεων στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Τελικά τι έκανε? Υιοθέτησε τις εισηγήσεις που είχε κάνει μία μέρα πριν η μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, που είναι μεταξύ άλλων και αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και των οικείων δήμων. Δεν ξέρουμε ποιες οδηγίες θα είναι αυτές που θα πρέπει να εφαρμοστούν και άμεσα, και η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο. Τώρα δεν γίναμε πολύ σοφότεροι από αυτό που διαβάσαμε. Περιμένουμε να δούμε και θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσως με αυτό το θέμα, να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν τελικά. Θα ληφθούν κάποια μέτρα στο Μύρτο και σε αντίστοιχες παραλίες ή όχι? Rain.

0: Πάμε λοιπόν με την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε νέα κατολίσθηση, αλλά και με την ελπίδα κυρίως ότι θα ληφθούν άμεσα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και επιστρέφουμε εδώ. Πάλι με παραλίες, αλλά με άλλο θέμα για τις παραλίες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τάπα σούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραδευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.

0: ωραία να ξυπνάς όπως περιγράφει Γιάννης Αγγελάκας που ακούμε τώρα. 16 λεπτάκια μετά τις 10 μιλάγαμε πριν για το Μύρτο στην Κεφαλονιά. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο σοβαρό θέμα, τη ρύπανση στις ακτές και κυρίως ρύπανση αυτή που δεν φαίνεται, την απειλή αυτή που είναι αόρατη και είναι τα μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά έχει κάνει μια ολόκληρη έρευνα το WWF σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, και είναι πραγματικά μια από τις πιο σοβαρές απειλές. Τι λέμε μικροπλαστικά? Λέμε τα κομμάτια πλαστικού που είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά σε μέγεθος και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί διαφεύγουν στη φύση και μπορεί να διεισδύσουν ακόμα και στην τροφική αλυσίδα. Κάτι που έχει άμεσες συνέπειες και στον άνθρωπο. Το WWF όμως ταυτόχρονα έχει προχωρήσει ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον που είναι το υιοθέτησε μια παραλία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό και να μιλήσουμε και για τα μικροπλαστικά μετά με τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά που είναι υπεύθυνος προγραμμάτων για τα πλαστικά στο WWF Ελλάς και συντονιστής του προγράμματος υιοθέτησε μια παραλία. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα κύριε Αχτίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Για να δούμε τι είναι λοιπόν το πρόγραμμα υιοθέτησε μια παραλία. Πώς την υιοθετούμε, τι κάνουμε?
1: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λίγο για το πρόγραμμα πρώτα και όπως είπατε και θα ακολουθήσουμε λίγο και οι πληροφορίες για τα μικροπλαστικά και την πλαστική ρύπανση γενικότερα. Γιατί το υιοθέτησε μια παραλία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας δίνει γενικά πάρα πολύ για τις ελληνικές παραλίες. Το υιοθέτησε μια παραλία λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών, ένα πρόγραμμα Citizen Science, όπου ουσιαστικά εθελοντικές ομάδες από όλη την Ελλάδα υιοθετούν ένα δείγμα 100 μέτρων παραλίας και μέσα στον χρόνο, 3 με 4 φορές το χρόνο, κάνουν μια δειγματοληψία. Συλλέγουν όλα τα απορρίμματα που βρίσκουν σε αυτό το δείγμα, τα καταμετρούν, τα καταγράφουν και τα ανεβάζουν σε μια πλατφόρμα. Ουσιαστικά αυτό μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την τάση και τη σύσταση των απορριμμάτων που επικρατεί σε διάφορες ελληνικές παραλίες. Συγκεκριμένα σε περίπου 200 παραλίες, φανταστείτε αυτή τη στιγμή, γιατί το πρόγραμμα εξυπηρετείται από αρκετά χρόνια.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν τι είναι περισσότερο αυτά που φαίνεται ότι αφήνουμε πίσω μας?
1: Σε επίπεδο μακροπλαστικών, αυτά με τα οποία δηλαδή ασχολείται κυρίως το πρόγραμμα, τα αντικείμενα τα οποία είναι από 2,5 εκατοστά και πάνω, το πιο συχνό εύρημα που συναντάμε σε μια παραλία είναι φυσικά τι άλλο, τα αποτσίγαρα. Τα αποτσίγαρα αποτελούν σχεδόν το 25%, το 1 τέταρτο όλων των ευρημάτων που συλλέγονται σε μια δράση καθαρισμού. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, τα αποτσίγαρα είναι το πιο κοινό εύρημα, απόρριμα που συναντάμε σχεδόν σε όλες τις δράσεις, σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι. Αυτό βέβαια είναι και πολύ βασικό πρόβλημα, γιατί το αποτσίγαρο αποτελεί ένα αντικείμενο το οποίο είναι πλαστικό μιας χρήσης. Έτσι. Ο κόσμος πολλές φορές δεν το γνωρίζει αυτό. Μπορεί να θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό, ότι είναι απλά ένα χαρτί ή κάτι τέτοιο. Επίσης είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Έτσι. Είναι 2,5 εκατοστά από όσο τι μήκος να έχει ένα αποτσίγαρο. Και αυτό σου δίνει έτσι και λίγο το έλεγχο να πει ότι εντάξει, μωρέ, ένα τσιγάρο, ένα το πετάξιο, δεν έγινε τίποτα. Βέβαια αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες γιατί όπως είπαμε τα πλαστικά. Εκτός ότι ρυπαίνει, το συγκεκριμένο κιόλας έχει και πάρα πολλά τοξικά πάνω. Το οποίο μολύνει και πάρα πολύ και τη θάλασσα και τα είδη και ούτω καθεξής.
0: Είχα την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε λίγο βελτιωθεί στο τι αφήνουμε πίσω μας και βλέπω οι περισσότερες παρέες έχουν μια σακούλα ας πούμε, που βάζουν τα σκουπίδια τους κτλ. Και ήλπιζα ότι αυτό γίνεται και μετά από τσίγαρα.
1: Αυτό που λέτε ισχύει, εννοείται. Ο κόσμος γενικά τα τελευταία χρόνια, μιας και το πρόγραμμα τρέχει ήδη 4-5 χρόνια περίπου και έχουμε μια εικόνα του πώς αυξομειώνεται και αλλάζει αυτό το πράγμα, υπάρχει ευαισθητοποίηση φυσικά. Βλέπουμε πλέον όλο και περισσότερο κόσμο να αρνείται τα πλαστικά μιας χρήσης, να επιλέγει επαναχρησιμοποιούμενες επιλογές. Όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, να μαζεύει τα απορριμματά του από την παραλία και να αφήνει το χώρο καλύτερα από ό,τι τον βρήκε. Βέβαια, εδώ πέρα. Καλό είναι να μην μιλήσουμε μόνο για τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την παραλία και οι οποίοι είναι χρήστες της παραλίας, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για τις αρχές από πίσω. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε δήμους, περιοχές οι οποίες δεν έχουν κάδους. Η συγκομιδή και η διαλογή των απορριμμάτων γίνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Επομένως, βλέπουμε δηλαδή το φαινόμενο του ξέχυλου κάδου στην παραλία. Νομίζω στην Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ.
0: Είναι σύνηθες, πολύ δυστυχώς.
1: Φαινόμενο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ένας κάδος ξεχυλήσει και δεν περισυλλεχθεί την ώρα που πρέπει, όλα αυτά τα απορρίμματα δυστυχώς θα τα αδειάσουν κάτω. Και πολλές φορές και εμείς δεν έχουμε και την υπομονή να πάρουμε τα σκουπίδια μαζί μας, να τα πετάξουμε τα παλούς, θα πάμε να τα ρίξουμε πάνω στο βουναλάκι με τα σκουπίδια που βρίσκονται με στον ξέχυλο κάδο. Επομένως, να πούμε και για αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι εδώ θα πρέπει λίγο να μεριμνήσει και η πολιτεία και το κράτος για την ορθή διαλογή των απορριμμάτων, τακτικές περισυλλογές, ειδικά τις τουριστικές περιόδους όπου έχουμε πάρα πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα.
0: Πώς μπαίνει κάποιος στο πρόγραμμα λοιπόν, ένας εθελοντής που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υιοθέτησε μια παραλία, έρχεται και περνάει από κάποιο είδους εκπαίδευση?
1: Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ένας εθελοντής ο οποίος αρχικά στο πρόγραμμα δεν μπορεί να συμμετέχει κάποιος μεμονωμένα, έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσει μια μικρή ομάδα, 3-4 ατόμων τουλάχιστον, για να μπορέσει να κάνει και τη δράση της και λίγο πιο εύκολα. Μπαίνει στο site adoptedbeat.gr, όπου εκεί υπάρχει μια σειρά οδηγιών τις οποίες τις παρακολουθεί, είναι σε μορφή βίντεο. Η δράση, όπως είπαμε, είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Κάνει μια δημιουργία προφίλ στο site, εγκρίνεται το αίτημα υιοθεσίας του και επομένως έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην παραλία και να κάνει τη δράση, φυσικά με την υποστήριξη του, του WWF.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια αόρατη απειλή, όπως την περιγράφεται στο WWF, είναι τα μικροπλαστικά. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς είναι και πάρα πολύ δυσίωνο για αυτά που μπορεί να εντάσσονται ακόμα και στην τροφική αλυσίδα.
1: Φέτος για πρώτη φορά στο WWF Ελλάδα προσπαθήσαμε να συλλέξουμε δείγματα άμμου από παραλίες για να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε επίπεδο μικροπλαστικής πλέον ρύπανσης. Όπως ξεκινήσατε και στην κουβέντα, τα μικροπλαστικά ουσιαστικά τι είναι? Πλαστικά σωματίδια τα οποία είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί και να φαίνονται, αλλά κάποιες φορές είναι στο μέγεθος του κόκκου της άμμου, ας πούμε, έτσι, τα οποία δεν τα ξεχωρίζουμε καν από το, από το υπόλοιπο φυσικό πεδίο, ας πούμε, κάπως έτσι. Τα μικροπλαστικά τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Καταρχήν να πούμε λίγο πώς προκύπτουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροπλαστικών, αυτό φαίνεται και στην έρευνα που έκανε το WWF, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι γνωστό, προκύπτει από σχράβηματα μεγαλύτερων πλαστικών. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο για κάποιον λόγο το ξεχνάω στην παραλία. Αυτό με τον ήλιο, με την τριβή, με το νερό, θα αρχίσει σιγά σιγά να φτύρεται. Πόσες φορές έχουμε δει μια σακούλα, ας πούμε, στα σπίτια μας, η οποία γίνεται σαν σκόνη, έτσι, κάποιες φορές που ξεχνάμε τις σακούλες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το μεγαλύτερο πλαστικό αντικείμενο διασπάται σε μικρότερα σημεία.

0: καθαρισμού μπορούμε να βγούμε 100 εθελοντές στην παραλία και να σκουπίσουμε και να καθαρίσουμε όλη την ακτή. Ναι. Αλλά τα μικροπλαστικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα φυλέξουμε ένα-ένα, γιατί είναι τόσο μικρά σωματίδια, είναι ουσιαστικά σαν να ψάχνουμε ψήλο στα άχυρα, έτσι, mm-hmm. κάτι το λογώντας να το πούμε. Επομένως, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ότι υπάρχουν στις ωραίες της και δεν μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν.
1: Πάντως υπάρχει ένα θέμα συνολικότερο, δηλαδή δεν βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια καμιά καμπάνια ώστε να, πώς να πω, να παροτρύνουν τους πολίτες να μην αφήνουν πίσω τους τίποτα. Δηλαδή mm-hmm. έχουμε κολλήσει σε εκείνο το αρχαίο, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και στις ακτές, ας πούμε, ναι, με τον γλάρο.
0: Ναι,
1: το
0: έλεγε, ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτό το θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή mm-hmm. Δεν βλέπουμε να υπάρχει μέρημνα ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος αυτό. Ενώ κρατική μέρημνα.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστό έτσι όπως το τοποθετείτε. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις γενικά κάνουμε τη μάχη μας και την προσπάθειά mm-hmm. μας να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο. Για παράδειγμα, ειδικά για το θέμα των αποτσίγαρων που είναι και το πιο συχνό έβριμα, στο ΔΕΔΕ Θελάς έχουμε τρέξει και την καμπάνια Κάπου Γόπα. Έτσι, ένα πολύ αστείο mm-hmm. όνομα mm-hmm. για ένα πάρα πολύ σοβαρό όμως ζήτημα. Επομένως, γενικότερα όλες τις οργανώσεις και το βεβαιωστικά προσπαθούμε πάρα πολύ να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό. Αλλά βασικός μας στόχος, εκτός από το ευρύ κοινό, που δεν μπορούμε να ρίχνουμε το φταίξιμο πάντα στον πολίτη, έτσι, mm-hmm. είναι να δούμε λίγο, να αναλύσουμε λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν και σε επίπεδο πολιτικής αυτή τη στιγμή, στο κομμάτι διαχείρισης απορριμμάτων, mm-hmm. ανακύκλωση και ούτω καθεξής, και να δούμε λίγο τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε και τι λύσεις μπορεί και η πολιτεία να ακολουθήσει για να γίνει το πρόβλημα μικρότερο.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία.

0: επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Από τις συλλήψεις για τις υποθέσεις της Μαρφίν και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, όπου αναφέρει ότι χαρακτηρίζει τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν ως απάντηση μιας δημοκρατικής πολιτείας απέναντι στη βία, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας γίνεται με νομιμότητα, θεσμούς και αποτελεσματική δράση των αρμόδιων αρχών. Αναφέρεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα στην Άγκυρα που ολοκληρώθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει, λέει ο κ. Μητσοτάκης, στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρηνική συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αναφέρεται και στα νέα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, για τα οποία να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις αρχές της εβδομάδας, αύριο δηλαδή πιθανότατα, γιατί το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την κυβερνητική πλευρά να ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους μέσω του Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά και διάφορα, και πάμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε με την εξαιρετική άρθρογράφο συγγραφέα, την Αγγελική Σπάνου. Αγγελική, καλημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα, Γιούλη.
3: Ανέβηκαν οι τόνοι πολύ.
4: Η τόνη έχω ανέβει εδώ και καιρό. Είναι προφανές ότι θα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο καταρχάς και θα είναι μια προεκλογική περίοδος πολύ μεγάλης οξύτητας και πόλωσης. Αυτό το θέλει σίγουρα το κυβερνών κόμμα για λόγους εισπύρωσης. Mm-hmm. Ενδεχομένως το θέλει και η αντιπολίτευση για τον αντίστοιχο λόγο. Νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάταξη των κομμάτων. Οι ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η σειρά, δηλαδή ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι.
4: Και από φθινόπωρο θα φανεί πόσο μπορεί να περιοριστεί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που ήδη σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι οριακά μονοψήφια. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι τώρα σε κάποια σταθερότητα, δηλαδή το Πασόκ δεν το έχει πετύχει ποτέ αυτό. Οπότε και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν με έναν τρόπο να φέρουν την αναβίωση ενός διπολισμού παλιού τύπου, έστω και καχυκτικού, δηλαδή με τα δύο κόμματα, τα δύο πρώτα κόμματα σε χαμηλά ποσοστά, αλλά πάντως να ξεχωρίσουν πολύ από το υπόλοιπο κατακαιρματισμένο, ναι, πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Αυτό θα φανεί το φθινόπωρο, όταν και θα παρουσιαστούν τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων, δηλαδή το πρωθυπουργικό πακέτο στη ΔΕΦ στις 6 Σεπτεμβρίου, το οποίο πρέπει να έχει φτάσει ήδη στα 2 δις ευρώ και μπορεί και να ανοίξει ακόμη περισσότερο και θα έχει σαφή εκλογική στόχευση. Mm-hmm. Έχουμε ήδη ακούσει κάποιες εξαγγελίες, όπως για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας που απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό, συνταξιούχων. Και υπάρχουν διαρροές ότι ετοιμάζεται και ένα μεγάλο δώρο σε ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα μετά την νομοθεσία για το τεκμαρτό εισόδημα.
3: Να δούμε και με τι ορίζονται εφαρμογής θα είναι αυτά που θα εξαγγελθούν.
4: Ναι, ακριβώς. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επίσης ετοιμάζεται ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν διάφορες ασάφειες, δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, που σημαίνει αύξηση. Έχει μιλήσει για αυξήσει τη αποδοσία των γιατρών και των νοσηλευτών, που όμως δεν έχει προσδιορίσει ποιες είναι και από πότε.
3: Ναι.
4: έχει μιλήσει για, για 35 ώρες συνεργασία με τις ίδιες αποδοχές. Έχει πει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν έχουν, δεν μπορούν να μοτισυνιστούν οικονομικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Ως προς το οποίο έχουν γίνει κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις από τον τομέα της οικονομίας του κ. Κουτεντάκη, και δεν είναι σαφές αν θα προτείνει μείωση του ΦΠΑ και σε ποια είδη το κόμμα Τσίπρα. Αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια των παροχών. Μίλησε για τη 13η σύνταξη την προηγούμενη Πέμπτη,
3: ναι,
4: προκαλώντας πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ακόμα και μέσα στο ΠΑΣΟ, σε δύο φάσεις, όπως είπε, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, και για όλους τους συνταξιούχους, δηλαδή οριζόντια. Δηλαδή ανεξάρτητα από ισοδυναμικά κριτήρια, ανεξάρτητα από κίνητη περιουσία, ανεξάρτητα από ιδιοκατοίκηση, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν δύο συντάξεις.
3: Και υπήρξε εκεί η κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το κόστος του μέτρου αυτού.
4: Ναι, υπήρξε μία κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία και θα συνεχιστεί, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως ο πολίτης με ένα απλό γκουγκλάρισμα μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, αν αναζητήσει ποια είναι η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις το έτος, θα καταλάβει τι θα πει 13η σύνταξη. Έστω και σε δύο τμήματα που τη δίνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υπόσχεση αυτή από τον κύριο Ανδρουλάκη, που απευθύνει σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων.
3: Ναι.
4: Αυτή την παροχή δεν την έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει την παροχή για το 13ο μισθό στο δημόσιο, που έχει κάνει ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το λέω αυτό γιατί θα υπάρξει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ του.
3: Βέβαια.
4: Όχι μόνο στο ποιος είναι πιο γενναιόδωρος, αλλά και στο ποιος είναι πιο πολύ δημοσιονομικά υπεύθυνος. Και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διαφορές μεταξύ τους, διότι διαφορετικά θα φανεί από τα προγράμματα ότι δεν τους χωρίζουν και τόσο πολλά όσο προσπαθούν να εμφανίσουν.
3: Ενδεχομένως δεν θέλουν να ξαναπέσουν στην πρώτη, στην εναρκτήρια σύγκρισή τους τότε με τα εισιτήρια. Τα δωρεάν εισιτήρια που ήταν σαν να πλειοδοτούσε, ας πούμε, ο ένας πάνω στον άλλον, θέλω να πω.
4: Αυτό έχει γίνει δύο φορές. Η μία είναι που ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης δωρεάν εισιτήρια για τους κάτω των 24 χρόνων και έκανε ο Τσίπρας ρελάνς με δωρεάν εισιτήρια για όλους, πλην τουριστών.
3: Ναι.
4: Και έχει γίνει και με το 35ωρο του Τσίπρα, που μετά βγήκε τετραήμερη εργασία ή το αντίστοιχο
3: από το ΠΑΣΟΚ,
4: για τις... για τις εργασίες ψηλής γεωργικής έντασης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θέλησο ανταγωνισμό σίγουρα, ο οποίος όμως περισσότερο δημιουργεί την απορία, είναι αυτό που τους χωρίζει, παρά φέρει μια σύγκριση του ποιος είναι πιο υπεύθυνος δημοσιονομικά ή έχει πιο επεξεργασμένες προτάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε είσαι με το 35ο, είτε θέλεις την πιλωτικά τετραήμερη εργασία. Ποντά είναι αυτά τα δύο, σαν άποψη. Σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση είναι, για να το πούμε απλά.
3: Τώρα.
4: Η διαφορά είναι εκεί θα παιχτεί ένα. Δηλαδή, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να βάλουν τα όρια τους. Η διάθεση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να διαφοροποιείται εντελώς από το κόμμα Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ, όταν λέω ΠΑΣΟΚ Χαρλάου Τρικούπη, δηλαδή η ηγεσία, ο Θεοδωράκης και η ομάδα του.
3: Ναι.
4: Το οποίο μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα.
3: Ναι. Για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν προδιαγραφή, νομίζω, από το προηγούμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς. Περιμένουμε και την, πώς να το πω, το επίσημο, το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στη βδομάδα.
4: Ναι, έχει μια συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας αύριο. Από τις συνεδρίες, καταρχάς να πούμε ότι η νομιμότητα της συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής Χρεσινής αμφισβητείται από την Κουμουνδούρου. Τώρα, τι είναι η Κουμουνδούρου? Η Κουμουνδούρου είναι η αναπληρώτρια γραμματέας πλέον η κυρία Σαπουνά, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία, την προηγούμενη πλειοψηφία, την Επιφάμελου, που παραιτήθηκε. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν αναμενόμενη, δηλαδή ότι δεν τίθεται θέμα πια στήριξη στην ελληνική θέση στην παράταξη ο Αλέξης Τσίπρα, αλλά αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, μια προσπάθεια δημιουργία συμμαχιών με την κυρία Σονίκου Κοντζιά, τη Λούκα Κασέλη και ό,τι άλλο υπάρχει. Και ότι αλπινατό υπάρχει. Και δεύτερον, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος θα διεκδικήσει στην ηγεσία. Τώρα, επειδή η εκλογή ηγεσίας καταστατικά προβλέπεται ότι γίνεται από τη βάση και πρέπει να προηγηθεί και συνέδριο, αυτή είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πάει πολύ μακριά. είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 1% συνοσκοπής αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει το ρίσκο του να στήσει κάλπες στην Ελλάδα, γιατί μπορεί το αποτέλεσμα συμμετοχής να είναι δραματικό.
3: Ναι.
4: Οπότε το πιθανότερο είναι ότι στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με επικεφαλής αυτό που θα εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το οποίο μπορεί να γίνει και μέσα στην εβδομάδα ακόμα, τώρα που υποτίθεται ότι επιστρέφει ο Πολάκης.
3: Ναι.
4: Τώρα, ποιος μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας? Δύο είναι τα πρόσωπα, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρο, που φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν με βάση το ρεπορτάζ. Ένα ερώτημα είναι ποια είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, για να σου πω την πρόβλεψη, ποιος θα κερδίσει. Με την έννοια ότι...
3: Σωστό, γιατί περιμένουμε αποχωρήσεις.
4: Περιμένουμε αποχωρήσεις πολλές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αριθμητική είναι ότι 14 βουλευτές είναι με το σχέδιο Φάμελου για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ακόμα και αν ο Τσίπρας δεν έχει πει ποιους και πότε θα τους πάρει, 14 βουλευτές, και 7 είναι υπέρ της αυτόνομης καθόδου.
3: Ναι.
4: Τώρα, σε αυτούς τους 7, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν ξέρουν και αν οι 14 θα φύγουν όλοι μαζί αυτή την εβδομάδα, ή κάποιοι από αυτούς θα μείνουν, δεν μπορώ να σου πω πώς θα βγει ο σχετικός μεταξύ Πολλά και Δούρου. Πάντως, οι δυο τους φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή τη στιγμή, και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι αυτός που θα ηγείται του κόμματος στις εκλογές.
3: Στις εκλογές.
4: Τελικά, εκτός εάν μπει τρίτο πρόσωπο τελικά. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό το σενάριο. Να μπει, ας πούμε, ο κύριος Κοτζιάς.
3: Α, ναι. Αυτός που βλέπουμε να καθυστερεί τις ανακοινώσεις του και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου.
4: Ναι, ναι. Είναι φανερό ότι πάει για το φθινόπωρο ο κύριος Σαμαράς και ότι πάει για το παραπέντε των εκλογών. Δηλαδή, αν δει ότι και το Σεπτέμβριο δεν γίνονται εκλογές, μπορεί να το πάει και ακόμα αργότερα. Όμως έχει εντείνει την κινητικότητά του σε όλα τα άλλα επίπεδα. Δηλαδή, δουλεύει πάρα πολύ οργανωτικά σε όλη την Ελλάδα. Προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό η σύνδεση των ψηφοδελτίων του. Επίσης σε όλη την επικράτεια. Και, εν πάση περιπτώσει, θα είναι έτοιμος όποτε και να γίνουν εκλογές. Αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός είναι για το Σεπτέμβριο. Το κόμμα Σαμαρά μετριέται ήδη στις δημοσκοπήσεις. Είναι εντελώς φανερό ότι θα προκαλέσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που βλέπουν στο γεμάτο το ποτήρι στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι το κομμάτι στο οποίο απευθύνεται, που είναι αυτό που έφυγε από το 40% σε ευρωεκλογές που πήγε στο 28%, έτσι κι αλλιώς δεν θα γύρναγε. Αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισοάτιο και νομίζω ότι είναι και πιο ρεαλιστές, βλέπουν ότι θα υπάρξουν και μετακινήσεις πολιτευτών, μεσαίων στελεχών, κομματική βάση δηλαδή και στελεχειακό δυναμικό, και αυτό είναι σίγουρα πρόβλημα για οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο για την Δημοκρατία.
3: Περιμένουμε άλλο γύρο δημοσκοπήσεων μέχρι τα μπάνια του λαού ή όχι, πάμε προς το τέλος?
4: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα μπορεί να βγει άλλη μία δημοσκόπηση, και έτσι θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος δημοσκοπήσεων, που όμως ουσιαστικά έχει δώσει τα μηνύματα ότι το κόμμα Τσίπρα καθιερώνεται στη δεύτερη θέση με ενισχυμένη δυναμική, ότι το κόμμα της Καρυφιανού παρουσιάζει φθορά, όχι όμως διαλυτική, έτσι, και ότι το ΠΑΣΟΚ μένει καθυλωμένο στην τρίτη θέση. Το ΠΑΣΟΚ από αύριο θα ξεκινήσει, έτσι, θα κάνει μια επικοινωνιακή καμπάνια με Vidcast, έτσι, που έχει τον τίτλο Πασοκάρα, για να μπορέσουν να ακουστούν σε έναν κόσμο τον οποίο δεν είναι καθόλου ελκυστική, κυρίως η νέα γενιά. Θα συνεχίσει προσπάθειές του, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν με κανέναν τρόπο.
3: Μάλιστα. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλημέρα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
14: Παραπολύ.

αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Δεν θέλω καρδιά μου να κλαις, είπε ο Νικόλας Άσημος. Έχουμε δει και πολύ κλάμα, πρέπει να σας πω, στο Μουντιάλ, και από συγκίνηση και από στενοχώρια και από όλα όσοι παρακολουθούν. Δηλαδή, εγώ έχω δει ελάχιστα. Και θα υποδεχθώ τον καλό συνάδελφο ηδήμονα επί των αθλητικών, τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δηλώνοντας ότι είμαι άσχετη, έχω δει ελάχιστα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά στενοχωρήθηκα με την Νορβηγία, πρέπει να σου πω, γιατί ήθελα να περάσει.
1: Α, εντάξει, okay. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα και
0: σας. Καλημέρα, καλημέρα. Μου άρεσε το outsider που πήγαινε έτσι. Μου άρεσε το outsider, μου άρεσαν οι οπαδοί. Ξέρεις, είναι οι παρατηρήσεις της άσχετης τελείως. Μου άρεσαν οι οπαδοί που κάνανε κουπί κάθε φορά που έμπαινε γκολ. Μου άρεσε όλη αυτή η κατάσταση πολύ.
1: Ναι, είναι από τις ομορφιές του Μουντιάλ αυτά, οι πανηγυρισμοί των οπαδών και των παιχτών, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη διοργάνωση, γίνεται κάθε 4 χρόνια, αποκτά και μια έτσι μορφή γιορτή. Οπότε και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους. Να πάμε να τα δούμε λίγο πιο λίγο χρονικά. Να πούμε λοιπόν ότι η Αγγλία νίκησε 2-1 στην παράταση τη Νορβηγία. Τη μαχητική Νορβηγία λοιπόν που σου αρέσει και εσένα. Ήταν πάρα πολύ καλή, στάθηκε επάξια στο παιχνίδι. Οι Άγγλοι όμως είχαν τον Τζουντ Μπέλιχαμ, τον στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, να βάζει 2 γκολ. Το ένα σε κανονική διάρκεια, το άλλο στην παράταση και να του δίνει την πρόκριση. Έχουμε αρχίσει λοιπόν τα γνωστά It's coming home που λένε οι Άγγλοι για το τρόπαιο του Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουν πάρει μια φορά το 1966, το θεωρούν δικό τους για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο. Μην με ρωτήσεις, μόνο αυτοί γνωρίζουν. Υπάρχει αυτό το It's coming home λοιπόν, το οποίο το τραγουδούν. Στο άλλο παιχνίδι, η Αργεντινή, παγκόσμια που τα φύγει, η Αργεντινή νίκησε 3-1 πίσω στην παράταση. Την επίσης μαχητική Ελβετία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έτσι, εντός εισαγωγικών στιγματίστηκε από μια αποβολή που είχαν οι Ελβετοί και στην κανονική διάρκεια και όλα στο 71ο λεπτό. Το VAR, το λεγόμενο VAR, είναι αυτό που κοιτάει ξανά τις φάσεις με
0: κατάλληλη. Ναι, εντάξει, μέχρι εκεί ξέρω.
1: Α, ωραία, τέλεια λοιπόν. Το VAR λοιπόν κάλεσε τον διαιτητή να δουν ξανά μια φάση για μια κίτρινη που είχαν δώσει σε παίκτη της Αργεντινής σε φάουλ με τον Εμπολό. Ο Εμπολό είναι αυτός λοιπόν ο οποίος έκανε θέατρο συγκεκριμένη φάση. Δεν τον χτύπησε ο αντίπαλος παίχτης. Ακυρώθηκε η κίτρινη στον αντίπαλο λοιπόν. Δόθηκε στον Εμπολό. Ήταν η δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε. Καταλαβαίνεις ότι οι Ελβετοί είναι στα κάγκελα με αυτό. Έτσι είναι οργισμένοι. Έχουν κάνει και κάποιες καταγγελίες. Λοιπόν, παίζοντας με 10 παίκτες από εκείνο το λεπτό και μετά πήγαν στην παράταση και στο 112 η Αργεντινή έβαλε πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον Χούλιαν Άλβαρες, έκανε το 2-1 και εκεί μπήκε το νερό σαβλάκι για να σκοράρει και να δει τον γκολ στο 120 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Λοιπόν, στα ημιτελικά λοιπόν η Αργεντινή θα παίξει με την Αγγλία, έτσι αυτός είναι ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι Γαλλία-Ισπανία.
0: Αυτό το Αργεντινή-Αγγλία είναι και λίγο βεντέτα, έτσι, ή όχι?
1: Ναι, είναι βεντέτα, όσοι γνωρίζουν τι υπάρχει και πολιτικό υπόβαθρο εννοείς αυτό και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Απόκλατε και όλα αυτή την ιστορία που είναι πολύ μεγάλη και εμείς δεν θα την πούμε εδώ, αλλά υπάρχει και την γνωρίζουν όλοι, ναι. Έχει μια κόντρα η οποία κρατάει από παλιά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Κερκίδα, διότι οι Άγγλοι ακολουθούν την εθνική τους. Οι Αργεντίνοι παίζουν κοντά και θα κοιτάξουν και αυτοί να είναι εκεί. Τόσο ώστε να βοηθήσουν την ομάδα να πάει στο τελικό και να υπερασπιστεί τον τίτλο. Θυμίζω ότι ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο Μουντιάλ αλλά και οι τελευταίες εμφανίσεις του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Το έχει αφήσει να εννοηθεί αυτό. Αναλόγως λοιπόν τι θα γίνει, θα δημοσιοποιήσει και την απόφασή του.
0: Θα είναι μετά μεσονύκτιο το παιχνίδι αυτό για εμάς εδώ, για στην Ελλάδα?
1: Για εμάς εδώ όχι. Θα είναι, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει μεσοβδόμαδα και θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ευρωπαϊκές οι ώρες για να το δούμε και στην Ευρώπη. Εκεί θα είναι μεσημέρι. Το πρόβλημα, μιας και συζητάμε αυτό, είναι οι καιρικές συνθήκες. Έτσι, το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές εκεί επικρατεί και πάρα πολύ ζέστη, όπως και σε εμάς εδώ, και δυσκολεύονται οι αθλητές. Και άμα τα δούμε και διαφορετικά, οι περισσότεροι γονείς στην Ευρώπη και αυτά μπορεί να είναι το 60ο παιχνίδι τους, γιατί έχουν δώσει με τους συλλόγους τους άλλα παιχνίδια, κατάλαβες, δεν έχουν κάνει διακοπές. Οπότε επιβαρύνει την κατάσταση, έτσι, ένας καύσωνας που επικρατεί και στην Αμερική. Το άλλο ημιτελικός είναι ευρωπαϊκός, είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία. Οι τέσσερις ομάδες φαινόταν ότι θα πήγαινα στον ημιτελικό. Αν κάποιος έπαιζε στοίχημα ή το είχε προβλέψει αυτά, κάπου εκεί πήγαιναν όλοι. Αυτό λοιπόν θα δούμε. Θυμίζω ότι η Γαλλία είχε παίξει στο τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ και το πήρε η Αργεντινή. Mm-hmm. Οι Γάλλοι, οι οποίοι το είχαν πάρει το 2018, έτσι, οι Γάλλοι λοιπόν δείχνουν ότι έχουν μια τρομερή ομάδα, μια συνέπεια, αν βρεθούν ξανά σε ένα τελικό, δηλαδή είχαν πάρει το Μουντιάλ, το επόμενο βρέθηκαν στο τελικό και το έχασαν, αν ξαναβρεθούν και τώρα στο τελικό, δείχνουν και το πόσο, πόσο καλή ομάδα είναι, έτσι, και είναι και η νεανική ομάδα ακόμα. Αυτό είναι το...
0: Οι Ισπανοί σε τι φάση είναι?
1: Οι Ισπανοί λοιπόν είχαν κατακτήσει το Euro πριν από 2 χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι νεανική και αυτή. Η Ομοσπονδία τους αποφάσισε να προωθήσει την πρώτη ομάδα για προπονητή αυτών που ήταν στην Εθνική Ελπίδων. Mm-hmm. Και αυτός τι έκανε? Πήρε τον κορμό της Εθνικής Ελπίδων που είχε και τον Λαμίν Γιαμάλ μέσα, έτσι, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Τον πήρε αυτόν τον κορμό, τον έφερε στην Ανδρών, τον έδεσε με κάποιους πιο έμπειρους παίκτες και έτσι βλέπουμε μια νεανική Ισπανία, την Εθνική Ελπίδων, ας πούμε, με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, να συνεχίζει αυτό το πετυχημένο με τον προπονητή τον De La Fuente. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε και την Ισπανία να, είναι, να κινείται υψηλά και να διεκδικεί τρόπε. Είναι μια νέα φουνιά ποδοσφαιριστών με βάση τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρσελόνα αλλά και τον Νίκο Γουίλιαμς της Μπιλμπάο. Οι δύο άσοι αγωνίζονται στα άκρα της επίθεσης και αποτελούν έτσι τη δύναμη για τους Φούριας Ρόχας και οπότε είναι ένα project το οποίο τους έχει βγει. Ένα project που κάνουμε και εμείς, έτσι να θυμίσω, εντάξει δεν είμαστε στο Μουντιάλ της Εθνικής Ελλάδας, αλλά αφού μιλάμε για project έχουμε και εμείς την εθνική μας η οποία είναι άκρος νεανική και ετοιμάζει έναν κορμό νεαρών ποδοσφαιριστών που οι περισσότεροι από τους οποίους και όσοι τους στέλνουν και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και είναι πάρα πολύ καλό αυτό και θα παρακολουθήσουμε και εμείς το δικό μας project τα επόμενα χρόνια να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα καταφέρει να κάνει έτσι ξανά μια μεγάλη πορεία.
0: Για να δούμε.
1: Τότε το 2004.
0: Τελικώς την άλλη Κυριακή.
1: Τελικώς την άλλη Κυριακή, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω και αυτό την ίδια ώρα θα είναι στις 10 για να μπορούμε να τον δούμε και στην, και στην Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, έτσι, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Οπότε βρισκόμαστε, μάλλον θα ξεκινήσει από αύριο, τελευταία εβδομάδα του Μουντιάλ, λοιπόν. Ένας Μουντιάλ που ήταν και το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια, κάτσε παραπάνω από ένα μήνα και με περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν σε αυτό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει και αυτή η εβδομάδα με τους ημιτελικούς. Φαντάζομαι πολλοί θα καθυλωθούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Αλέξανδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πρέπει να σου πω ότι κατάλαβα, δηλαδή εφόσον κατάλαβα και εγώ τα πάντα, ήταν πάρα πολύ, σαφές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι για μία ακόμα Κυριακή η Αερολογία. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα περάσουμε σχεδόν δύο ώρες, κάτι λιγότερο από δύο ώρες, καθότι είναι ήδη 11:05 και μέχρι τη μία θα κινηθούμε και θα πάμε παρέα. Όσοι τουλάχιστον δεν έχετε βρεθεί σε κάποια παραλία και διαβάζω και όλας, βλέπω μάλλον ένα σκίτσο που έχει κάνει ο Αρκάς στη σελίδα του, ο οποίος έχει τον Θανασάκη, έναν από τις ηρωές του. Ο Θανασάκης λοιπόν έχει ξεκινήσει τα μπάνια του, έχει φορέσει τα μπρατσάκια του και βρίσκεται σε μια κυματώδη θάλασσα, σε μια κυματώδη παραλία. Ελπίζω κι εσείς λοιπόν, θα πω, να είστε κάπου καλά, να περνάτε καλά, και εκεί είτε είναι σε θάλασσα είτε σε στεριά, να είστε ήρεμοι και να ευχαριστιέστε με αυτούς που είστε μαζί, ό,τι κάνετε.

Και αν μέχρι τώρα δεν ζεστάθηκαμε πάρα πολύ για τα δεδομένα της εποχής, καλοκαίρι έχουμε άλλωστε, μην το ξεχνάτε. Εδώ βλέπω ότι οι προγνώσεις διακρίνουν υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως από τις 15 Ιουλίου και μετά. Και ότι οι θερμότερες αέριες μάζες, οι περίφημες αέριες μάζες, τις οποίες αναφέρονται συχνά πυκνά οι μετεωρολόγοι, θα είναι εδώ, θα είναι στην Ελλάδα, κυρίως τουλάχιστον στην ηπειρωτική ζώνη της χώρας. Να περιμένετε δηλαδή 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, για να ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε.

Όμως για να αντιμετωπίσει κανείς τις θερμότερες αέριες μάζες που θα έρθουν, υπάρχει και μια διαφυγή. Και η διαφυγή αυτή, για όσους μπορούν και θέλουν και έχουν τη δυνατότητα και όλα αυτά τα διάφορα, θα μπορούσαν να είναι Κυκλάδες και θα μπορούσε να είναι και Μύκονος, θα πω εγώ. Μια Μύκονος που έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, 15 ειδικά, έχει αλλάξει δραστικά το νησί. Για όσους έτυχε ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να έχουν περάσει από εκεί πριν από 20, 25, 30, 40 χρόνια και να το έχουν γνωρίσει με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

0: Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε τουλάχιστον με το νου στη Μύκονο και θα συναντήσουμε τον Steve Κρικρή, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ Super Paradise, The Story of Mykonos είναι η ονομασία του. Θα υπάρχει μάλιστα και μια προβολή του ντοκιμαντέρ στο Stoa Cultures, στο Αρσακίου, και εκεί θα μπορέσει κανείς με έναν τρόπο να ταξιδέψει σε μια Μύκονο του χθες. Κύριε Κρικρή, την καλημέρα μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαι πολύ καλά. Εδώ, ονειρευόμαστε Κυκλάδες με έναν τρόπο. Ονειρεύομαι Κυκλάδες, ονειρεύομαι λίγο αέρα από αυτό το κυκλαδίτικο αεράκι που ίσως ξέρετε καλά. Και με αυτόν τον τρόπο συζητάμε και για το δικό σας ντοκιμαντέρ, για τη δική σας τη δουλειά, αλλά κυρίως για το πώς αυτό το νησί έχει μεταλλαχθεί, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια. Και να μας πείτε, ξεκινώντας, λίγο το προσωπικό σας βίωμα και πώς φτάσατε στο να δημιουργήσετε και μια δουλειά κινηματογραφική και να παρουσιάσετε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
1: Ουσιαστικά πήγα στη Μύκονο το καλοκαίρι του 1979. Ήμουνα ακόμα μαθητής και ήταν πραγματικά μία αποκάλυψη για μένα το πώς ήταν το νησί εκείνο το καλοκαίρι και τι ανθρώπους συνάντησα και πώς εγώ μπήκα μέσα σε όλο αυτό το, όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Με τράβηξε πάρα πολύ η απλότητα, η αυθεντικότητα που είχε αυτό το νησί, η ελευθεριότητα που είχε. Και συνέχισα να πηγαίνω για τα επόμενα 7-8 καλοκαίρια μέχρι σχεδόν τέλη του 80. Αυτό κάπως τελείωσε. Μετά εγώ σπούδαζα στην Αμερική, έζησα εκεί, γύρισα και κάποια στιγμή πριν από 4-5 χρόνια ένας φίλος και συνεργάτης μου λέει θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάναμε ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία για τη Μύκονο του τότε, του πώς κίνησε αυτό το νησί να γίνεται γνωστό και ποιοι ήταν οι συντρόφοι. Την επόμενη μέρα του έφερα κάποιες φωτογραφίες, γιατί εγώ από τότε συνήθιζα να βγάζω φωτογραφίες, μου άρεσε πάρα πολύ, πριν ακόμα αποφασίσω να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Και βλέποντας τις φωτογραφίες κάτσαμε και φτιάξαμε μια πρόταση το πώς θα μπορούσαμε αυτό να το υλοποιήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε. Πίσω από αυτό το εγχείρημα υπήρχε μια εταιρεία παραγωγής φιλμική που το στήριξε από τότε μέχρι το τέλος του. Και έτσι κάπως ξεκίνησε αυτό το ταξίδι που κράτησε γύρω στα 4 χρόνια για να το τελειώσουμε.
0: Και επειδή αναφέρεται το Super Paradise που είναι ίσως η γνωστότερη παραλία του νησιού διεθνώς, και όχι μόνο, εντάξει, υπάρχουν και άλλες παραλίες που είναι διεθνώς γνωστές, είναι η Ψαρού που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε προορισμό για, δεν ξέρω εάν με ακούτε, αλλά κάπου έχασα λίγο την επικοινωνία με τα ακουστικά μου. Λοιπόν, έχει αναδειχθεί σε προορισμό για jet setters από όλο τον κόσμο, αλλά το Super Paradise δεν λεγόταν πάντα έτσι. Η ονομασία του ήταν Bildri, έτσι, ή Bildri για την ακρίβεια.
1: Το Bildri, ακριβώς, έτσι.
0: Με το ονομάστηκε και έγινε Super Paradise στη συνέχεια.
1: Ναι. Ακριβώς. Υποτίθεται υπάρχει μια ιστορία που κάπως αναφέρω ότι κάποιοι ξένοι, ας πούμε, περπατήσαν από την Παράγκα προς το Paradise, προς το Πλητρί, και κάπως είπανε «This is Paradise». Και κάπως αυτό έμεινε Paradise. Και μετά την επόμενη παραλία που φτάσανε είπανε αυτό είναι Super Paradise και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το όνομα. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει, αλλά αυτό άκουσα εγώ σαν ιστορία, ας πούμε.
0: Και ουσιαστικά είναι δύο παραλίες με τη λέξη παράδεισος, είναι το Paradise και είναι και το Super Paradise, έτσι, οι δύο αυτές παραλίες.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι δύο παραλίες που η μία διαδέχεται την άλλη, το Paradise και μετά το Super Paradise.
0: Άρα λοιπόν τι θυμάστε, ποια είναι η δική σας Μύκονος προ 40 περίπου ετών και βάλε?
1: Πάμε τις ψαρόβαρκες στο λιμάνι, τα σοκάκια, θυμάμαι τον ήχο του ανέμου, φωνές από τα καφενεία, μια αίσθηση ελευθερίας, μια αίσθηση που για μένα ήταν πρωτόγνωρη, δηλαδή από που ερχόσουν, όποιος κι αν ήσουν, ό,τι κι αν υπήρχε μέσα σου, ήταν εντελώς αποδεκτό. Ήταν όλοι, ας πούμε, σαν μια αγκαλιά. Δεν υπήρχε ο διαχωρισμός. Οι ψαράδες μπορούσαν να κάτσουν με τους ξένους, με τους VIP της εποχής, όλοι σε ένα τραπέζι και να συνυπάρχουν. Δεν μπορούσες, ας πούμε, να διαχωρίσεις. Υπήρχαν οι ντόπιοι, οι ταξιδιώτες, οι καλλιτέχνες, οι hippies εκείνης της εποχής, χωρίς καμία επιτίδευση. Ήταν η απόλυτη ευδαιμονία, ήταν βασικά για μένα. Οι μουσικές που άκουγες στα μαγαζιά ήταν, ας πούμε, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μουσικές που δεν άκουγες πουθενά αλλού, γιατί πολλοί από τους αυτούς που είχαν τα μπαρ φέρνανε δίσκους από το εξωτερικό. Υπήρχε γενικά μία κάτι πάρα πολύ καινούριο, κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα. Και αυτό έμεινε στο μυαλό μου, δηλαδή χαράχτηκε πολύ βαθιά και επίσης σε αυτό το νησί αποφάσισα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Δηλαδή γνώρισα κάποιους ανθρώπους που με επηρέασαν και με βοήθησαν μετέπειτα να ασχοληθώ με το σινεμά.
0: Μείνετε στη γραμμή σας, αν θέλετε λίγη υπομονή να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα ώρας για τις και τέταρτο και να επιστρέψουμε να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Παραπολύ.

0: Λοιπόν, Steve Κρικρή, σκηνοθέτης, συζητάμε για τη Μύκονο, συζητάμε και για το ντοκιμαντέρ το δικό του. Και όπως σας είπα, θα είναι στο Αρσακιού, στο κομμάτι του εθρίου της Στοάς Αρσακίου, στο Στοά Κάλτσουρ. Θα γίνει προβολή. Πείτε μας πότε, για να ξέρουμε.
1: Θα γίνει το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα.
0: Ωραία, οπότε όσοι επιθυμείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από Μύκονο του χθες, μπορείτε να πάτε, να το δείτε και να απολαύσετε. Και βέβαια να σας πω εγώ τώρα, μιας και συζητάμε για τη Μύκονο, ότι το νησί έχει και αρχαίες καταβολές. Έχει αρχαίες καταβολές, έχει αρχαίους πολιτισμούς και έχει πράγματα τα οποία εκτός της εποχής, της κοσμικής ή προκοσμικής αν θέλετε και του σήμερα έχει να δείξει. Να σας πω ότι η ονομασία ουσιαστικά του νησιού προήλθε από τον ήρωα Μυκόνου, ο οποίος ήταν γιος του Ενίου του Καρίστου και γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Ριούς της Ζάρικος, κόρης του Διονύσου, κατά τα λεγόμενα και κατά τα γραφόμενα του Στέφανου Βυζάντιου, έτσι, όλα αυτά. Βέβαια, ο κύριος Κρικρής θα έχει γνωρίσει ίσως μαγαζιά όπως το Βεγγέρα, το θυμάστε, αλήθεια?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, πολύ, πολύ έντονα το θυμάμαι.
0: Ποιο ήταν το μαγαζί της νιώτισσας?
1: Νομίζω γέρα στα πρωινά ήταν ένας τόπος συνάντησης, τότε δεν είχε κινητά, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά, δηλαδή έγραφες γράμμα για να επικοινωνήσεις με κάποιον στο εξωτερικό, οπότε στη Βεγγέρα έφτανες και το επόμενο πρωί ήθελες να πας εκεί για να δεις ποιος έχει έρθει, να ακούσεις ποιος θα έρθει, είχε αυτά τα καταπληκτικά πρωινά για εκείνη την εποχή. Και γενικά ήταν ένα μαγαζί που όλος ο κόσμος πέρναγε πριν πάνε στις παραλίες. Μετά το βράδυ ήταν οι 9 μουσες, ήταν το Anchor Bar, ήταν το Remedio, ήταν μαγαζιά, το Mad Club μετά, που γενικά άφησαν μια εποχή. Τα μαγαζιά του Ζουγανέλη, δηλαδή ήταν μαγαζιά στα οποία και η μουσική αλλά και ο κόσμος που πήγαινε και ο τρόπος διασκέδασης ήταν κάτι φοβερό.
0: Και ήταν και μια εποχή που δεν υπήρχαν πολυτελείς κατοικίες και βίλες στο νησί, έτσι, τότε. Και υπήρχε και πιο έντονο και πιο διακριτό το αίσθημα της παρέας. Γίνονταν παρέες, δημιουργούνταν παρέες, κοινές παρέες. Και τα πράγματα εξελίσσονταν πολύ απρόοπτα πολλές φορές και πολύ διαφορετικά. Αλλά το στοιχείο της παρέας και του αυθορμητισμού ήταν κυρίαρχο. Και μάλιστα παραλίες πολλές από αυτές που σήμερα έχουν οργανωθεί και έχουν γίνει δημοφιλείς ήταν παραλίες που ήταν σχεδόν απροσπέλαστες και δεν μπορούσε κανείς εύκολα να φτάσει εκεί.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι χωματόδρομο, ας πούμε, για να πάει κανείς στη δεκαετία του 80, χωματόδρομο για να πάει κανείς στο Super Paradise ή για να πάει κανείς στην Παράγκα ή στο Paradise, ναι. Έτσι. Υπήρχε χωματόδρομος μέχρι και κάποια στιγμή, νομίζω αρχές δεκαετίας του 90, συναντούσες πολύ χωματόδρομο. Ακόμα και σε πολύ γνωστές παραλίες του νησιού. Και ήταν απαραίτητο κάποιος να έχει, θεωρείτο απαραίτητο να έχει κάποιος τετρακίνητο αυτοκίνητο για να μπορέσει να μετακινηθεί στο νησί.
1: Ακριβώς. Ο τρόπος που πηγαίναμε ήταν με το λεωφορείο, που και αυτό ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, από την πόλη στο Πλατή Γυαλό. Και από τον Πλατή Γυαλό τα βαρκάκια που σε πήγαιναν Παράγκα, Paradise, Super Paradise, Ελιά.
0: Αυτά τα καΐκια που περιγράψατε πραγματικά που έφευγαν και πήγαιναν στις παραλίες, τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια πια, έτσι.
1: Έχουν
0: αντικατασταθεί από tenders, δηλαδή από μικρά σκαφάκια, μηχανοκίνητα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται και εξυπηρετούν τα διάφορα σκάφη τα οποία πλέουν προς το νησί και αράζουν εκεί, και από πολλά άλλα μέσα μεταφορικά

0: να γίνει αυτό. Νομίζω ότι αρκετοί ντόπιοι και αρκετός κόσμος την παλιά Μύκονο θα το ήθελε αυτό πάρα πολύ. Μακάρι, δεν ξέρω. Είναι αυτό το νησί τρέχει τόσο γρήγορα που δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να από τώρα να πεις τι θα γίνει στα επόμενα, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια, που θα έχει πάει και τι θα έχει αλλάξει. Εγώ κρατάω τις μνήμες και αυτό που κατά κάποιο τρόπο επηρέασε τη δική μου ζωή και με οδήγησε στο να κάνω αυτή την ταινία. Δεν κρίνω την αλλαγή, σίγουρα όλα αλλάζουν. Μήπως εσύ που ακόμα έχει κρυμμένη μέσα της, ας πούμε, αυτή την ορθά, το φυσικό τοπίο, την αυθεντικότητα, και είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ελευθερίας ακόμα. Τώρα το πώς θα είναι δεν πραγματικά δεν μπορώ.
1: Συνεχίζετε να πηγαίνετε ωστόσο?
0: Τώρα πήγαμε την ταινία 6-7 φορές που κάναμε τα γυρίσματα και όλη την έρευνα, και πέρσι κάναμε την πρεμιέρα εκεί στο σινέμα που ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Στο θερινό κινηματογράφο του νησού, το μοναδικό, έτσι. Ακριβώς, που υπάρχει αρκετά χρόνια πλέον. Πρέπει να είναι καμία τριανταριά χρόνια στο νησί. Ακριβώς, που υπάρχει.
0: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο. Δεν πάω. Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι ένα νησί που θα πάω να κάνω διακοπές ή θα ήθελα να είμαι εκεί.
1: Άρα πλέον σας έχει και σας απομακρύνει με έναν τρόπο, ναι, η σημερινή εικόνα της Μυκόνου.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι.
1: Και ίσως και αυτό να ήταν ένας λόγος που αποφασίσατε να κάνετε την ταινία, το ντοκιμαντέρ.
0: Ήθελα, ας πούμε, να ξαναγυρίσω και να δω και εγώ προσωπικά πώς είμαι τώρα σε σχέση με το πώς ήμουνα το 80. Και κάπως αυτό ήταν ένα. Αλλά να δω τους ανθρώπους, δηλαδή τον Λουκά, τον Μπάπη, είναι ανθρώπους που έβλεπα τότε και συνομιλούσα και τους ήταν από όπως ακούω.
1: Δεν ακούγεστε καλά, κάνει διακοπές στο κινητό σας αρκετά συχνά. Δεν ξέρω μήπως φταίει το σήμα ή κάτι άλλο, hands free αν έχετε, δεν ξέρω.
0: Ίσως φταίει το σήμα,
1: τώρα σας ακούω καλά. Τώρα σας ακούμε καλά για την ακρίβεια.
0: Οκ, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, Super Paradise, The Story of Mykonos και Steve Krikris, ο οποίος...
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

τραγούδι, ένα τραγούδι που ίσως το έχετε συνδυάσει με τη φωνή του Λέοναρντ Κοέν, 1986 γραμμένο, και εδώ το ακούμε από τους R.E.M. σε μια άλλη του εκδοχή, έτσι.

Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά μηνύματα και story, radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr.

Εδώ η ακροάτρια η Εύη, με αφορμή τη Μύκονο και την παραλία του Super Paradise, λέει στο μήνυμά της ότι για το οικόπεδο που έγινε το Super Paradise έγινε φόνος στη δεκαετία του 50. Αδερφός ο Μάρκος, επίθετο δε λέω, σκότωσε τον αδερφό του.

0: Και καθώς έχουμε πλέον μπει και στη τελική ευθεία του Μουντιάλ, θα δούμε αυτή την εβδομάδα να εξελίσσονται, να λαμβάνουν χώρα οι ημιτελικοί, τα δύο παιχνίδια, πριν φτάσουμε την άλλη Κυριακή στο μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ, που εκεί οι δύο διεκδικητές θα δώσουν τη μάχη τους και ας επικρατήσει ο καλύτερος. Την Τρίτη λοιπόν είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Γαλλία-Ισπανία στις 10 και ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή θα είναι και αυτό στις 10 την Τετάρτη, όπου η Αγγλία κατάφερε να αποκλείσει τη Νορβηγία του Χάλαντ. Του Χάλαντ και των Νορβηγών, οι οποίοι τραβούσαν κουπί μετά από κάθε παιχνίδι. Έδινε το σύνθημα ένας από τους παίκτες και με ένα τύμπανο ακολουθούσαν και όλοι οι υπόλοιποι το ρυθμό, τραβώντας κουπί σαν τους Βίκινγκς με έναν τρόπο. Άλλωστε, όπως συζητούσα και χθες, η Νορβηγία έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και φυσιογνωμικά, αν θέλετε, οι άνθρωποι, οι Νορβηγοί σχετίζονται με τις ρίζες τους και με την προέλευσή τους, και είναι κάτι που το βλέπει κανείς, ας πούμε, στο Χάλαντ και σε άλλους παίκτες Νορβηγούς, και κρατούν και με έναν τρόπο τις παραδόσεις τους. Ποδοσφαιρικά ήταν το, αν θέλετε, το αξιοθέατο των ημερών του Μουντιάλ, του σχεδόν ενός μήνα που διήρκεσε περίπου η όλη διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο, ότι για σήμερα υπάρχει και μια ευχάριστη διέξοδο, στην οποία μπορείτε να ακολουθήσετε εάν το θέλετε, αν έχετε το χρόνο, αν έχετε κέφι, τέλος πάντων, γιατί στις 8.30 το βράδυ η Γκάτζο Ντίλο θα είναι στο Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής με ελληνικά τραγούδια του 50 και του 60, τα οποία παντρεύουν με ένα είδος jazz και δημιουργούν τη δική τους αισθητική στο κομμάτι της μουσικής, αλλά και σε πολύ γνωστά τραγούδια ελληνικά των δύο αυτών δεκαετιών. Θα γίνει η συναυλία και είναι δωρεάν, με ανοιχτή είσοδο για όλους, στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι, με χορηγούς στην Next Step Media, το Εφημερίδα, το Mega, και για περισσότερα μπορείτε να βλέπετε σχετικά με το φεστιβάλ του Attica Roots στο atticaroots.gr. Σας θυμίζω, έχουν περάσει μέχρι τώρα η Ελένη Τσαλικοπούλου, η Δημήτρα Γαλάνη, έχει περάσει η Βαθία Ρεμπούτσικα και πολύ ακόμα. Ένα φεστιβάλ το οποίο ουσιαστικά έρχεται να αναδείξει, να μας φέρει πιο κοντά με το πόσημα της Αθήνας, με το πόσημα του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, τώρα εμείς αγαπάμε, και εγώ προσωπικά αγαπάω, να αναδεικνύουμε ανεξάρτητες προσπάθειες κινηματογραφικές που με έναν τρόπο δεν καπελώνονται από οργανωμένες παραγωγές, από εταιρείες παραγωγής, αλλά έχουν μία άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Μία τέτοια λοιπόν είναι και το Κομμένη Ανάσα, που δημιουργήθηκε σκηνοθετικά από το Θανάση Κιαδόπουλο, είναι μαθητής λυκείου και τον έχω κοντά μου 17 Μαΐων, έτσι, και είναι εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σου Θανάση. Πώς πάει?
1: Πολύ καλά, μια χαρά.
0: Κινηματογραφιστής λοιπόν.
1: Κινηματογραφιστής, έτσι.
0: Και πώς?
1: Πάντα μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε πολύ μικρός το θέατρο. Από τις σχολικές παραστάσεις, από ό,τι κάναμε, ήμουν πάντα σε όλα αυτά τα θεατρικά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και σιγά σιγά κάποια στιγμή βρέθηκα αντιμέτωπος με το βίντεο. Ήρθε μια κάμερα, έτσι, μικρή σπίτι, φωτογραφική για την ακριβά, ούτε καν κινηματογραφική, και ξεκίνησα με τον αδελφό μου να παίζω με αυτή. Όπου σιγά σιγά η αγάπη για το θέατρο άρχισε να μετακινείται, τέλος πάντων, σε μια αγάπη
0: για τον κινηματογράφο.
1: Για τον κινηματογράφο.
0: Πόσα χρόνια πλέον, έτσι, αυτό το μικρόβιο, αυτή η αγάπη και αυτή η μετατόπιση προς τον κινηματογράφο?
1: Μετατόπιση τον κινηματογράφο, ας πούμε, από το μεσαίο δημοτικό, τρίτη δημοτικού, τετάρτη.
0: Και λίγο.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική προσπάθεια.
1: Είναι, ναι, από τις πρώτες, η πρώτη τέλος πάντων που έχουμε συμμετάσχει τόσο πολύ με πολύ μεγάλη ομάδα, πολλούς φίλους έτσι, που ήρθαν και βοηθήσαν και το κάναν πραγματικότητα όλο αυτό, γιατί προφανώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει μόνο
0: του. Θελοντές και ερασιτέχνες ηθοποιούς.
1: Με θελοντές και ερασιτέχνες ηθοποιούς, όλη η ομάδα είμαστε από 16 μέχρι 17 χρονών. Δηλαδή είτε στη δικιά μου την ηλικία, είτε στην ηλικία του αδελφού μου του Γιώργου είναι όλη η ομάδα. Οι 4 ηθοποιοί ακόμα είναι η Γεωργία Αργυρού, συμμαθήτριά μου, ο Φίλιππος ο Κόκκινος, ο Ιώνας ο Λάλης, όλοι συμμαθητές. Έτσι, την κάμερα την κρατάει ο Φίλιππος ο Τζουκιάς. Πίσης είμαστε στην ίδια τάξη, κάθεται στον μπροστά θρανίο. Όλοι από το σχολείο μαζευτήκαμε, ο Γιώργος Ραβεντινός, ο Στέφανος ο Συμβουλίδης, και φτιάξαμε, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε αυτό το.
0: Τι πραγματεύεστε, αλήθεια.
1: Τι πραγματευόμαστε. Θέλουμε να δούμε, μας απασχόλησε το πώς οι ανθρώπινες σχέσεις αλλάζουν με όλα τα περιστατικά αυτά τα βίας που βλέπουμε, το πώς το θύμα, πώς όχι απαραίτητα το θύμα, γιατί δεν είναι και πολύ ωραία λέξη πάντα, πώς αυτός που τη δέχεται τη βία.
0: Σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Λεκτικά, σωματικά ή οτιδήποτε,
1: ναι,
0: άλλο. Ψυχολογικά, γιατί υπάρχει και αυτή.
1: Αλλάζει ο ίδιος. Οπότε εδώ βλέπουμε την ιστορία του Αργύρη, ο οποίος για κάποιον λόγο τον χτυπήσανε σε ένα πάρκινγκ πριν κάποιο διάστημα. Και βρίσκεται στο Σχοινιά για να κάνει διακοπές με τους φίλους του. Και σε αυτή την, όσο κάνει διακοπές, αυτό το περιστατικό στο πάρκινγκ του έχει δημιουργήσει ένα ψυχολογικό τραύμα και του έρχονται συνέχεια flashbacks, αναμνήσεις από το τι είχε συμβεί πριν μερικούς μήνες στο πάρκινγκ. Και δεν το έχει πει ακόμα σε όλη την παρέα του. Και η παρέα δεν ξέρει τι γίνεται. Και ο τρόπος που ο Αργύρης έχει βρει για να το αντιμετωπίσει αυτό είναι να τρέχει, να σηκώνεται και να πηγαίνει για τρέξιμο, για να έτσι ηρεμήσει.
0: Για να εκτονωθεί.
1: Ναι, να καθαρίσει το μυαλό του. Και οι φίλοι του δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Βλέπουν ένα παιδί το οποίο σηκώνεται να τρέχει για κανένα λόγο. Ξαφνικά. Οπότε βλέπουμε πώς από το τι κάνει αυτός ο τρελός που πάει για τρέξιμο συνέχεια, μέχρι το ότι κάτι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί, να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η πορεία.
0: Είναι η υπόλοιπη παρέα κοντά σε αυτό.
1: Είναι η υπόλοιπη παρέα.
0: Ή επειδή ζούμε σε μια εποχή που ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας έχει χαθεί, της άμεσης ανθρώπινης επικοινωνίας, διαζώσης. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο και η παρέα κάπου απομακρύνεται από τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό βίας.
1: Στην ταινία αυτή είναι ο κεντρικός ήρωας ο Αργύρης τέλος πάντων και τρεις ακόμα οι φίλοι του. Η μία φίλη του που την παίζει η Γεωργία, η Μαρία, ο χαρακτήρας της Μαρίας, γνωρίζει τι είχε συμβεί και γνωρίζει ότι το έχει αυτό σαν τραύμα μέσα του. Οπότε όσο προχωράει η ταινία προσπαθεί να εξηγήσει στα άλλα δύο παιδιά τι συμβαίνει και γιατί είναι δίπλα του. Οπότε ενώ στην αρχή τα δύο αγόρια, τα άλλα, έχουν αρχίσει να απομακρύνονται γιατί δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται.
0: Τους φαίνεται αφύσικο.
1: Τους φαίνεται αφύσικο, τους φαίνεται κουλό. Βλέπουμε ότι είναι σε ένα αγώνα beach volley και αυτό σηκώνεται και φεύγει στη μέση του σετ. Αφήνει τον συμπαίκτη του ξεκρέμαστο στο παιχνίδι. Εκεί αρχίζει και δημιουργείται μία ένταση. Όμως από τον τρόπο που τους εξηγεί η Μαρία τι συμβαίνει, αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι γίνεται, τι φταίει και είναι δίπλα του. Αυτό θέλαμε να δείξουμε, ότι η παρέα είναι δίπλα του και μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Άρα περνάτε ένα μήνυμα με αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν έχει χαθεί εντελώς η επικοινωνία, δεν έχει χαθεί το αίσθημα αυτό της παρέας και της συνύπαρξης των ανθρώπων. Ακόμα και στο σήμερα που βρισκόμαστε.
1: Ακόμα και στο σήμερα και εκτός της ταινίας, δηλαδή και στη σχολική πραγματικότητα τη δικιά μας, δεν νομίζω ότι έχει χαθεί αυτή η αίσθηση της παρέας και το πώς επικοινωνούμε σαν παρέα. Είτε μικρή παρέα, 5 ας πούμε φίλοι πολύ κοντινοί, είτε παρέα μπορούμε να πούμε και όλο το σχολείο. Είμαστε μαζί 8 ώρες την ημέρα για 6 χρόνια.
0: Ποια είναι η πραγματικότητα σας λοιπόν, για να πάμε και σε αυτό πέραν της ταινίας, ποια είναι η πραγματικότητά σας ως μια γενιά ανθρώπων που σήμερα είναι 17 εκτός σχολείου? Δηλαδή συναντιέστε, πηγαίνετε σε μια πλατεία ή κάπου να πιείτε ένα ποτό, κάτι τέλος πάντων, όχι ποτό, εντάξει, ένα ψυκτικό, γιατί απαγορεύεται το αλκοόλ για κάτω των 18, ό,τι είναι αυτό.
1: Συναντιόμαστε, σίγουρα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, έτσι, η έξοδος, ανάλογα με τις παρέες, σε διαφορετικό επίπεδο, σε διαφορετική διάρκεια, σε διαφορετικές μέρες. Αυτό το ότι μας έχουν βγάλει τα media, ότι είμαστε μια γενιά που καθόμαστε στα σπίτια μας και δεν θέλουμε πολλά πράγματα, μπορεί να είναι αλήθεια για κάποιους.
0: Πιστεύω όμως, πάντα υπήρχε αυτό το κομμάτι. Υπήρχε και μια μερίδα ανθρώπων που δεν ήθελαν πολλά και
1: εγώ είμαι προς αυτή τη μερίδα ανθρώπων. Λίγο πιο. Μ' αρέσει να βγαίνω, να κάνω τις βόλτες μου, αλλά όχι και συνέχεια. Θέλω να έχω και λίγο να κάτσω σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Μ' αρέσει και αυτό. Όχι να μην κάνω τίποτα, να κάνω την ταινία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι σαν σύνολο μας αρέσει να είμαστε έξω. Έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τις παρέες μας, έχουμε τα μέρη που πηγαίνουμε και μας αρέσει να καθόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Radio@parapolitika.gr και εδώ είμαστε με τον Θανάση Κιαδόπουλο, μαθητή λυκείου και σκηνοθέτη της ανεξάρτητης ταινίας «Κομμένη ανάσα». Θα πάει στις αίθουσες.
1: Στις αίθουσες δεν νομίζω ότι θα πάει, θα μας άρεσε, αλλά δύσκολο. Τώρα η ταινία τελειώνει το μοντάζ της, οπότε ελπίζουμε ότι εντάξει, μέχρι στην επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη για να ξεκινήσουμε να την σπρώχνουμε στα φεστιβάλ.
0: Άρα θα πάτε σε φεστιβάλ.
1: Θα πάμε. Αυτό είναι το πλάνο.
0: Διεκδικώντας ίσως κάποιο βραβείο,
1: Θα δούμε.
0: Και ποτέ δεν ξέρουμε.
1: Ναι, θα πάμε και δεν ξέρουμε.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο. Στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60. Περασμένο μέσα από την Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου. Στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, η Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου. Η Μαρία Ιωάννου είναι σήμερα εδώ, παρότι έχει προαναγγείλει ότι θα βρεθούμε μετά τις διακοπές, γιατί κάνει τα καθημερινά πλέον για να μπορέσει να αναπληρώσει τις όποιες άδειες. Η Μαρία είναι εδώ σήμερα, εκτάκτως κατ' εξαίρεση και λοιπά, οπότε είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και βεβαίως radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς απουσιάζει, θα τον συναντήσουμε όμως μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές, σε κάποια ωραία παραλία ελπίζω να είναι και να απολαμβάνει, ή και αν δεν είναι στην Αθήνα, εάν τον βρούμε, να απολαμβάνει επίσης την ξεκούραση. Και η Όλγα η Καλατζή είναι η παραγωγός της εκπομπής. Ο Θανάσης Κιαδόπουλος λοιπόν, σκηνοθέτης και μαθητής λυκείου, έκανε μια ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή, Κομμένη Ανάσα είναι ο τίτλος της. Συζητήσαμε προηγουμένως για αυτή την ταινία και για το πώς ένας άνθρωπος, ένας μαθητής που δέχτηκε βία, αρχίζει να συμπεριφέρεται ακατανόητα για την υπόλοιπη παρέα, μέχρι που το πράγμα έρχεται μπροστά στο τραπέζι και μπαίνει στη συζήτηση. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζει να λύνεται το κουβάρι, μάλλον γιατί η κουβέντα είναι αυτή που μπορεί να λύσει πάρα πολλά πράγματα, πολλές διαφορές, και κυρίως να λειτουργήσει και ως βαλβίδα εξωτερήκευσης πραγμάτων. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ πέρα, ήταν αυτό το περιστατικό που της βίας της σωματικής, αλλά μετατράπηκε σε ψυχολογική, σε ψυχολογικό τραύμα.
0: Σε ψυχολογικό τραύμα, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή μου είπες ότι θα πάτε και σε κάποιο φεστιβάλ, ποιος είναι ο πρώτος σταθμός? Θα πάτε Θεσσαλονίκη, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονικής. Φεστιβάλ μάλλον Θεσσαλονίκης, θα κατέβετε με κάποιο τρόπο.
1: Τα κοιτάμε όλα, επειδή ακόμα η ταινία δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι με ονόματα τα φεστιβάλ τα οποία θα ακολουθήσουμε. Έχουμε μια λίστα με φεστιβάλ τα οποία θα μας ενδιέφεραν.
0: Άρα ο δρόμος για μια ανεξάρτητη παραγωγή όπως είναι η δική σας είναι η βράβευση ή η διάκριση σε κάποιο φεστιβάλ. Ναι. Για να μπορέσετε ίσως να μπείτε και σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα στη συνέχεια, αν τα καταφέρετε.
1: Ναι, ας πούμε στις προηγούμενες ταινίες που είχα κάνει πήγαν κατευθείαν στο YouTube, το οποίο είναι πάντα μια λύση, και αυτή η ταινία θα ήθελα να, στο τέλος της πορείας της, να φτάσει στο YouTube. Αλλά ναι, για να τη δει.
0: Είναι άλλο αν τη βλέπει κανείς στο πανί,
1: Πάντα. Πάντα. Ο ήχος, η εμπειρία, χωρίς να μην αλλάξει τίποτα. Απλά το ότι είμαστε παραπάνω από 3-4 άνθρωποι μαζεμένοι και βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Οποιαδήποτε ταινία και άμα δούμε.
0: Είναι άλλη αναγνώριση και καταξίωση, ναι, να φτάνει κανείς στην κινηματογραφική αίθουσα.
1: Και για μας.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θανάσης Κιαδόπουλος, σκηνοθέτης, μαθητής λυκείου βασικά και σκηνοθέτης. Κομμένη Ανάσα η ταινία. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Και καλή διαδρομή και πορεία και προσωπικά αλλά και για την ταινία.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.

0: θυμάμαι αυτή την εποδό προκειμένου να γίνει η Αθήνα η πόλη και ο προορισμός 12 μηνών. Και το θυμάμαι είτε από τα χείλη επιχειρηματιών του τουρισμού, είτε από τα χείλη πολιτικών παραγόντων, κυβερνητικών παραγόντων. Και πραγματικά πλέον δείχνει ότι το πράγμα έχει πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Αθήνα όχι μόνο δεν αδειάζει, όπως γράφει και η φίλη και συνάδελφος Βίκη Τρίφωνα στο Power Game, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες που ίσως θυμάστε ότι άδειαζε εντελώς, λέει ότι βρίσκεται στο απόγειο της οικονομικής της δραστηριότητας, τουλάχιστον τουριστικά, και ότι τα ξενοδοχεία λειτουργούν με υψηλές πληρότητες, με πολλές χιλιάδες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης να υποδέχονται τους επισκέπτες, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα εμπορικά καταστήματα να δουλεύουν με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Αυτό γράφει η Βίκη η Τρίφωνα στο Power Game σήμερα. Ενδιαφέρον έχει ως προσέγγιση και μάλιστα δίνει και στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου λέει
1: ότι... Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι είναι αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά.
10: Ελληνικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Παραπολιτικά.

0: Και θα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα σε πολύ λίγο. Θα έχουμε κοντά μας την Τάνια Κεραμιδά, η οποία μετά από μια διάγνωση που έγινε για την υγεία της, άλλαξαν αρκετά πράγματα. Ωστόσο, η ίδια είναι εδώ και μάλιστα είχε συμμετάσχει και στους παραολυμπιακούς, στους τελευταίους παραολυμπιακούς αγώνες, αθλείται, προπονείται κανονικά και είναι πρωταθλήτρια στον ακοντισμό. Την έχουμε κοντά μας. Τάνια, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λαμπύρη. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάει?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Κούραση.
0: Λοιπόν, να ζητήσω και κάτι πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μιλάς με hands-free ή κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Α, γιατί ακούγεσαι κάπως μακριά. Οπότε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο του τηλεφώνου.
1: Τώρα.
0: Τώρα κάπως καλύτερα. Κάτι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε?
1: Με βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε επιτέλους η ξεκούρασή μου και εμένα.
0: Άρα λίγο διακοπές, ε?
1: Λίγο, χρειάζεται και αυτό, όλα χρειάζονται και πάρα πολύ καλά.
0: Είσαι από Θεσσαλονίκη?
1: Η καταγωγή μου είναι από ένα χωριό των Σερών, το Δαφνούδι, αλλά έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Πού, για πες περισσότερα, θέλω να μάθω λεπτομέρειες.
1: Δυτικά, είμαι δυτικές ειδικίες, Νεάπολη.
0: Ωραία, μπράβο. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και τους χαιρετισμούς μου προσωπικά στην πόλη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πότε να πιάσουμε λοιπόν λίγο τα πράγματα και να πάμε λίγο πίσω. Σου έρχεται μια διάγνωση, έτσι, κάποια στιγμή. Και εκεί τι μαθαίνεις, τι βλέπεις και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό που μαθαίνεις και αποφασίζεις να κινηθείς.
1: Αρχικά έρχεται μια διάγνωση, okay, μια ασθένεια γκράβης. Δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είναι. Συνέχισα τη ζωή μου κανονικά. Μου είπανε σε ένα μήνα από τώρα πρέπει να χειρουργηθείς. Εντάξει, λέω κι εγώ. Πήγα να ξενικιάσω στη Λίμνο, ζούσα τότε. Είχα μετάφεση εκεί. Να ξενικιάσω τα σπίτια μου, να κάνω όλες αυτές τις δουλειές τέλος πάντων. Ωστόσο, δεν είχα ακόμα καταλάβει τι ακριβώς είναι η πάθηση αυτή. Ώσπου το κατάλαβα 3 μέρες πριν το χειρουργείο μου.
0: Επηρεάζει, ουσιαστικά η γκράβηση επηρεάζει το μυϊκό σύστημα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτοάνοσο.
1: Είναι
0: αυτοάνοσο νόσημα, έτσι?
1: Ναι, και επηρεάζει στην ουσία την επικοινωνία μεταξύ των νεύρων και των μυών. Ναι. Δηλαδή, εσύ σκέφτεσαι να κάνεις κάτι εκείνη τη στιγμή, όμως τα νεύρα δεν δίνουν στους μύες το σήμα που πρέπει. Ή καθόλου ή μπερδεμένο, τέλος πάντων, να το πω απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, εμένα είχε ξεκινήσει η πάθηση αυτή το 17. Ήρθε η στιγμή 3 μέρες πριν χειρουργηθώ. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Μας κάλεσε ο γιατρός, μας ενημέρωσε ότι το χειρουργείο είναι πολύ σοβαρό, γιατί η θέση που θα με χειρουργούσαν τέλος πάντων ήταν επικίνδυνη.
0: Κοντά στο νοτίο μυελό δηλαδή?
1: Όχι, μπροστά. Εγώ έχω στερνοτομή μπροστά,
0: ναι.
1: Στο στήθος. Οπότε λέει πρέπει να είστε για όλα προετοιμασμένοι, το χειρουργείο είναι πολύ ωραίο, 9,5 ώρες κράτησε. Οπότε πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Εκεί έσβησα εγώ. Εκεί ξύπνησα.
0: Ναι.
1: Και μία μέρα πριν το χειρουργείο μου, όπως σας τα έχω ξαναπεί κύριε Λαμπύρη, έκανα την απόλυτη αυτοκριτική.
0: Η οποία,
1: είπα, Θεέ μου, γιατί θύμωνα για βλακίες, γιατί νευρίαζα με βλακίες. Δεν αξίζει να χαλάμε τις καρδιές μας και να μαλώνουμε και να στεναχωριόμαστε για τίποτα. Για όλα υπάρχει λύση. Εκείνη τη στιγμή τα έβαλα με τον εαυτό μου.
0: Σε και τι ηλικία συνέβη αυτό?
1: Ήμουνα 27, πριν 9 χρόνια.
0: Πολύ έντονη σαν χαρακτήρας?
1: Ναι, πάρα πολύ. Πολύ άγχος, πάρα πολύ άγχος, τελειομανία.
0: Εκρηκτική?
1: Όχι να μαλώνω, δεν μου αρέσει καθόλου να μαλώνω, αλλά είμαι δυναμικό άτομο και παραήμουν, δηλαδή έχω πάθος για ό,τι και να κάνω, έχω πάθος. Απλά μετά από αυτό άλλαξα το σκεπτικό μου, έχω βάλει μέτρο και φρένο σε όλα. Το άγχος σκοτώνει, κύριε Λαμπύρη, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πρέπει να έχουμε μέτρο. Καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να είμαστε και ανέστητοι, άνθρωποι είμαστε, αλλά Το μέτρο κάνει καλό σε όλα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη ζωή.
0: Ναι. Η σχέση με τον αθλητισμό προϋπήρχε.
1: Προϋπήρχε. Την έχω τη σχέση αυτή από όταν ήμουν, πόσο χρόνο να πω, πήγα κολύμβηση πάρα πολύ μικρή, 5 χρονών, 6. Πήγα κολύμβηση πρώτα, δεν μου πολύ, μου αρέσει να την παρακολουθώ, αλλά ένιωθα ότι ήθελα στίβο. Ξεκίνησα το στίβο, έτρεχα, έκανα sprint και μετά πια αφού ήρθε και η στιγμή να ανοίξω τα φτερά μου με το επάγγελμά μου και όλα αυτά, σταμάτησα, συνέχισα ωστόσο να γυμνάζομαι. Δεν έχω αφήσει ποτέ από τη ζωή μου τον αθλητισμό και τη γυμναστική. Και το 17 που ήρθε στη ζωή μου η πάθηση, 2 χρόνια μετά η παρολυμπιονίκης μας η Στέλλα Ισμαραγδή, επειδή με ήξερε και ήξερε όλο αυτό που γινόταν, μου λέει: δεν έρχεσαι στον αθλητισμό με αναπηρίες, όλο και κάτι θα κάνεις. Ήσουν καλή αθλήτρια. Τη λέω: Στέλλα, εγώ δεν μπορώ ακόμα, δεν τα έχω βρει εδώ πέρα με το σώμα μου, με αυτά. Δεν μπορώ, τη λέω.
0: Και δεν είναι μόνο να τα βρεις με το σώμα σου, είναι να τα βρεις και με τον εαυτό σου, ε.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια. Σημαντικό κομμάτι. Κυρίως αυτό μπορεί να πει κανείς. Ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι κύριε Λαμπύρη, πρώτα με το μυαλό. Βέβαια, με το μυαλό μου τα πήγα πολύ καλά και πιστεύω θα πάω πολύ καλά. Ενώ έχω αποδεχτεί την κατάσταση και πιστεύω ότι γι' αυτό είμαι και αισιόδοξη γενικά. Δεν επαναπαύομαι σε κάτι που ήρθε, ούτε σε κάτι που έρχεται, ούτε που θα έρθει. Θέλω να κάνω τα πάντα για να ζω με τον καλύτερο τρόπο. Μπορώ έτσι, χωρίς να ξεπερνάω και τα όρια μου.
0: Κατέβηκες λοιπόν στους Παραολυμπιακούς.
1: Κατέβηκα.
0: Και πώς ήταν το συναίσθημα? Γιατί κάπου είχα διαβάσει σε μια συνέντευξη ότι είχες πάρα πολύ άγχος πρώτον και ότι είχες και πυρετό το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, είχα.
0: Πράγματα και γεγονότα και συνθήκες που δεν ευνοούν τη δική σου πάθηση.
1: Όχι.
0: Στη διαχείρισή της.
1: Δεν είχα άγχος, δεν είχα καθόλου άγχος. Είχα
0: ανυπομονησία. Ναι.
1: Είχα ανυπομονησία μεγάλη. Γιατί, κύριε Λαμπύρη, όπως ξέρετε, για έναν αθλητή, ας πούμε εγώ ήμουν στον αθλητισμό, σας είπα, όλα τα χρόνια της ζωής μου. Όταν είσαι ένα μικρό παιδί, παρακολουθείς από την τηλεόραση τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλα αυτά και σου φαίνεται κάτι το εξωπραγματικό. Ξέρεις ότι μάλλον από την τηλεόραση θα το βλέπεις μόνο. Όταν λοιπόν 20 χρόνια, 25 μετά είσαι σε αυτό, είναι σοκαριστικό. Είχα πυρετό. Μπήκα στον αγωνιστικό χώρο, δεν φοβήθηκα στιγμή που είχα πυρετό. Ναι, επηρεάζεται πάρα πολύ η πάθησή μου, πάρα πολύ. Αλλά είχα τέτοια χαρά. Θυμάμαι το συναίσθημά μου όταν μπήκα στο στάδιο. Λέω: Θεέ μου, είμαι εδώ. Ένιωθα ότι ζω σαν ένα παραμύθι. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχω καταφέρει ακόμα να δω βιντεάκια
0: από τους Παραολυμπιακούς, ε.
1: Γιατί με πιάνουν τα κλάματα. Ακόμα. Ήτανε φοβερό, κύριε Λαμπύρη.
0: Και πρόσφατα, έχεις αγώνες. Εκεί ήρθαν και διακρίσεις εντωμεταξύ.
1: Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο.
0: Να πούμε και γι' αυτό.
1: Βέβαια, γύρισα από την Τσεχία, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εκεί. Ήταν ένα μεγάλο διεθνές Grand Prix γυναικών στο όλο της Τσεχίας. Εκεί κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία, πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ, 6 εκατοστά. Και το αργυρό στο Ακόντιο, μεγάλη μου χαρά και τιμή, γιατί αγωνίστηκα με τη χρυσή παραολυμπιονίκη. Οπότε ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Βέβαια, πριν από μία εβδομάδα από αυτό, πήγα στη Φιλανδία και πέτυχα ένα τρομερό ατομικό ρεκόρ και πανελλήνιο.
0: Στον ακοντισμό.
1: Στον ακοντισμό, ναι, όπου με έφερε και στην θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
0: Άρα ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταματά.
1: Συνεχίζεται. Σε όλα τα επίπεδα, κύριε Λαμπύρη.
0: Η κύρια αυτή τη στιγμή ενασχόληση είναι ο αθλητισμός.
1: Είναι ο αθλητισμός.
0: Και πώς η προσπάθεια και οι προπονήσεις καλύπτονται και οικονομικά, χορηγικά, υπάρχει τρόπος αυτό το πράγμα να αποσβεστεί, να το πω έτσι, με κάποιο τρόπο? Γιατί εντάξει, η προσπάθεια υπάρχει, αλλά χρειάζεται και οικονομική στήριξη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βέβαια, ισχύει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 16 χρόνια στην υπηρεσία μου, έχω τη δουλειά μου. Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο αθλητισμός χρειάζεται κάποιες δαπάνες. Είναι δύσκολα. Δεν μπορείς να συμμετέχεις παντού, τα χρήματα είναι πολλά, χρειάζεται σίγουρα υποστήριξη. Εγώ για κάποιους αγώνες μου, δόξα τω Θεώ, υπάρχει η οικογένεια Καρά που στηρίζει, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι ούτε όλοι οι συναθλητές μου έχουν αυτή την τύχη, να το πω, ούτε όμως σταματούν οι ανάγκες ποτέ, ειδικά σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
0: Από τις λίγες τις οποίες συμμετέχεις, υπάρχουν κάποια έσοδα, έρχονται κάποια έσοδα τουλάχιστον προκειμένου να καλύψουν ανάγκες προπονήσεων κλπ. Όπως συμβαίνει γενικά τουλάχιστον στο στίβο, στις διάφορες λίγες που γίνονται για αθλητές ανά τον κόσμο.
1: Όχι, σε εμάς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς,
0: άρα δεν υπάρχει εκεί τόσο μεγάλο χορηγικό ενδιαφέρον και άρα έπαθλα οικονομικά. Για να στηρίζουν τους αθλητές. Θέλω να δούμε και λίγο την εικόνα, λίγο το κοντράστ, ας πούμε. Αυτό προσπαθώ λίγο να καταλάβω.
1: Η πολιτεία ανταμείβει, είναι η αλήθεια, κάποιες επιτυχίες, εννοώ σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και ολυμπιακό επίπεδο, αλλά για τις λίγες που αναφέρατε, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, απλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε για να κρατούμε και τη θέση μας στο ranking, τα όρια μας και όλα αυτά.
0: Άρα υπάρχει, θα λέγαμε, μια αντιμετώπιση διαφορετική σε αθλητές με αναπηρία και σε αθλητές που δεν έχουν αναπηρία.
1: Εντάξει, έχουμε κάνει βήματα μπροστά, ωστόσο σίγουρα θα χρειαζόταν λίγη παραπάνω προβολή, σίγουρα, και η προβολή βοηθάει, ξέρετε, τώρα και εσείς στηρίζετε, ας πούμε, τους αθλητές με αναπηρίες, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλους τους συναθλητές μου. Γίνονται βήματα, δεν μπορώ να πω, ωστόσο σίγουρα χρειάζεται δουλειά.
0: Ναι. Να ζητήσω ένα μικρό διάλειμμα στις και τέταρτο και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε στην συχνότητα των παραπολιτικών. Η Τάνια Κεραμιδά είναι πρωταθλήτρια του ακοντισμού και της σφαιροβολίας. Την έχουμε εδώ κοντά μας και μας λέει για τη διαδρομή της, έχοντας να αντιμετωπίσει και μια μυϊκή αναπηρία, την οποία συνάντησε κάποια στιγμή στη ζωή της και παρόλα αυτά συνεχίζει να παλεύει και να προσπαθεί για αυτό που αγαπάει.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής.
11: Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, 2-11-10-80-8-80. Ο φίλος μου Γιάννης από τα Δολιανά Αρκαδίας μου θυμίζει μετεπιτάσεως κάθε εβδομάδα αυτό το πανηγύρι που πρόκειται να γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Σουλάρι Αρκαδίας με γουρνοπούλα και κρύα μπύρα. Και εμείς στηρίζουμε και γουρνοπούλα και κρύα μπύρα και λαϊκά μουσικά όργανα που θα συνοδεύουν το γλέντι, κλαρίνα, λέει, λαούτο, τύμπανα και πάει λέγοντας. Και όσοι πιστοί προσέλθετε.

0: Συζητάμε λοιπόν με την Τάνια Κεραμιδά, την πρωταθλήτρια κοντισμού και σφαιροβολίας, για θέματα αναπηρίας, συζητάμε για πρωταθλητισμό και συζητάμε κυρίως για προσπάθεια και επιμονή και υπομονή. Τάνια, επόμενα βήματα λοιπόν από εδώ και πέρα ποια είναι? Τώρα έχει διακοπές, έτσι, αλλά από εδώ και πέρα ποιο είναι το πρόγραμμα?
1: Τώρα έχει διακοπές, ωστόσο η σκέψη μου βρίσκεται ήδη στον ερχόμενο Ιούνιο του 2027. Έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τασκένδη, στο Ουζμπεκιστάν. Στη συνέχεια έχω τα Summer Games των ενόπλων δυνάμεων στην Αμερική. Φεύγω από το Ουζμπεκιστάν κατευθείαν για Αμερική.
0: Είσαι αξιωματικός στις ενόπλες δυνάμεις?
1: Είμαι υπαξιωματικός.
0: Υπαξιωματικός.
1: Ναι, ναι. Από Ουζμπεκιστάν για Αμερική και τους προηγούμενους μήνες, πρώτα ο Θεός, πανελλήνιο πρωτάθλημα, κάποια meeting αν τα καταφέρουμε στο εξωτερικό για να βρούμε λίγο το ρυθμό μας. Αυτό είναι το πλάνο και φυσικά, φυσικά ο τελικός στόχος ξέρετε ποιος είναι.
0: Παραολυμπιακή,
1: Έτσι, 2028, Los Angeles, ναι. Ο Θεός να μας βοηθήσει,
0: μακάρι,
1: να τα καταφέρουμε.
0: Μακάρι. Μετάλλιο είναι στόχος, το μετάλλιο είναι στόχος ή όχι? Είναι μόνο η συμμετοχή? Γιατί μου περιέγραψες προηγουμένως ότι πρέπει να βάζουμε και κάπου τα όρια μας. Πρέπει, στο ξεκίνημα της κουβέντας μου είπες ότι δεν έπρεπε να, ίσως να αγχώνομαι τόσο πολύ με κάποια πράγματα, και το άγχος είναι κακός οδηγός και ουσιαστικά δημιουργεί και επιβαρύνει, δημιουργεί επιπλοκές και επιβαρύνει την υγεία, έτσι, στο τέλος της ημέρας.
1: Έτσι,
0: άρα ακριβώς. Είναι το μετάλλιο ο στόχος ή είναι η συμμετοχή?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα που το έχω φιλοσοφήσει πολύ μέσα μου. Δηλαδή, εννοείται ότι ένας αθλητής έχει στόχο το μετάλλιο, έτσι. Δεν πηγαίνουμε ούτε για τη συμμετοχή, ούτε ο στόχος είναι το μετάλλιο. Πόσο μάλλον όταν έχεις επιδόσεις που είναι εκεί, σε εκείνο το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Οπότε πάντα είναι ο στόχος το μετάλλιο. Ωστόσο, από τότε που έχει εμφανιστεί στη ζωή μου αυτή η πάθηση, επειδή όπως σας είπα προηγουμένως είχα τρομερό άγχος για τα πάντα, αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι να απολαμβάνω τους αγώνες μου. Και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσο τους απολαμβάνω, τόσο καλύτερα πηγαίνω. Οπότε νομίζω ότι με έναν τέτοιο συνδυασμό πάντα το μετάλλιο είναι στο βλέμμα μου. Σίγουρα νίκη είναι και η συμμετοχή, δεν το συζητάμε αυτό. Νικητής δεν είναι μόνο αθλητής που θα πάρει το μετάλλιο. Νικητής είσαι κάθε μέρα που ξεπερνάς τον εαυτό σου, που καταφέρνεις να ξεπερνάς εσένα και να συμμετέχεις σε τέτοιες διοργανώσεις. Αλλά το μετάλλιο είναι η λύτρωση. Οπότε ναι, φυσικά και είναι στο πλάνο μου.
0: Σε ευχαριστώ για όλα. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλές διακοπές. Πού θα είναι οι διακοπές, αν επιτρέπετε να ρωτήσω?
1: Κανένα πρόβλημα. Διακοπές στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, στο χωριουδάκι μου το Δαφνούδι Σερών και φυσικά στο αγαπημένο μου νησί, τη Λίμνο.
0: Που είναι φανταστική η Λίμνος, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Φανταστική.
1: Είναι.
0: Και είναι και κοντά, είναι πολύ κοντά από τη Θεσσαλονίκη, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι αρκετά κοντά. Είναι σαν να φεύγει κανείς, ας πούμε, από τη Ραφίνα για να πάει στην Τίνο. Κάτι λιγότερο, ναι, από 4 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Και πας και από τώρα... Καβάλα.
1: Πας και από Καβάλα, ναι.
0: Αν και ναι, τώρα έχουν βάλει γρηγορό.
1: Να σας πω την αλήθεια, κύριε Λαμπύρη, έκλεισα τα εισιτήρια μου, ωστόσο δεν είδα πόσες ώρες θα κάνει από Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ένα δρομολόγιο το οποίο τόσες φορές στο παρελθόν που το έχω κάνει, που ήμουνα εκεί 7 χρόνια. Και δεν δίνω πλέον βάση, οπότε δεν ξέρω να σου πω.
0: Τι σημασία έχει ο χρόνος, θα μου πεις,
1: Ακριβώς.
0: Όταν κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι, έτσι είναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ και μπράβο που στηρίζετε τους αθλητές.
0: Ευχαριστώ για την προθυμία.
1: Και χωρίς αναπηρία.
0: Για την προθυμία και για την παρουσία εδώ στα παραπολιτικά και στις αρολογίες. Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά.
0: Η Τάνια η Κεραμιδά ήταν πρωταθλήτρια.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είσαι και πού είσαι, γιατί θέλω πάντα να μου δίνουν οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε και την εικόνα του τόπου στον οποίο
5: στιγμή,
4: βρίσκονται.
5: Είμαι αυτή τη στιγμή στα Ψαρά, στο λιμάνι, όπου έχω εδώ ένα έτσι κίσκο που πουλάω τα προϊόντα, τα μελισσοκομικά και της οικοτεχνίας. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή από το λιμάνι των Ψαρών, με τη Μαύρη Ράχη δεξιά, το λιμάνι αριστερά και το Πέλαγος μπροστά.
4: Πώς είναι από κόσμο τώρα που μιλάμε και τον Ιούλιο που υποτίθεται ότι αρχίζει λίγο να κινείται το πράγμα?
5: Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Πιστεύουμε ότι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, θα φτάσουμε έτσι λίγο σε πιο ωραία επίπεδα, γιατί το προηγούμενο διάστημα πέρασε λίγο ερημικά.

0: Εντάξει, έρχεται κόσμος. Τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε και τις μονοήμερες από την Χίο, οπότε υπάρχει έτσι λίγο περισσότερη κίνηση.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισες να γυρίσεις τα ψαρά και να εγκατασταθείς εκεί.
0: Κάποια στιγμή αποφασίζω να έρθω με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως οικονομολόγος να εργαστώ εδώ στο νησί, στο Δήμο, και παράλληλα ξεκινάω τα μελίσια ως χόμπι και τελικά αποφασίζω κάποια στιγμή στην πορεία ότι με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η μέλισσα, το μέλι και τα προϊόντα των ψαρών από μια δουλειά σε ένα γραφείο.
1: Το κύριο προϊόν και η κύρια ποικιλία ουσιαστικά και το βασικό, η βασική φυτική ποικιλία που αναπτύσσεται τα ψαρά είναι το θυμάρι.
0: Είναι το θυμάρι. Άρα, δεν έχουμε
1: από εκεί μαζεύεις και το μέλι.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε άλλη βασική έτσι, ανθοφορία. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για τις μέλισσες. Να περάσουν τους υπόλοιπους μήνες που δεν έχει έτσι, άλλες μεγάλες ανθοφορίες. Οπότε επικεντρωνόμαστε στο θυμάρι. Κάνουμε μελισσοκομεία η οποία είναι λίγο ανορθόδοξη για επαγγελματική, στατική δηλαδή μελισσοκομεία, σε ένα μικρό νησί και στοχεύουμε σε μία μόνο ποικιλία, το θυμαρίσιο, το μέλι των ψαρών, το οποίο όμως βγαίνει σε μία ποιότητα που μπορεί να μας ικανοποιήσει περισσότερο από το να βγάζαμε οτιδήποτε άλλο.
1: Από το να έβγαζες ας πούμε ανθόμελο ή να έβγαζες πευκόμελο ή να έβγαζες κουμαριάς ή οτιδήποτε άλλο, έτσι.
0: Ακριβώς. Εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, το θυμάρι για τον Έλληνα είναι μια μνήμη που φαντάζει ένα πολύ καλό μέλι. Οι Έλληνες πάντοτε ανέκαθεν είχαν μάθει να τρώνε θυμαρίσιο μέλι. Ας μην ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα το μέλι μυτού που ήταν πασίγνωστο, ας πούμε το μέλι της Αττικής, στην ουσία δεν θυμαρίσιο μέλι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και είναι ταυτισμένο με την κουλτούρα το θυμαρίσιο μέλι, είναι γεγονός.
0: Ακριβώς, και πόσο μάλλον με τα νησιά, τα οποία ως ειδικά τα νησιά τα πιο ξερικά όπως είναι τα ψαρά, που η χλωρίδα τους έτσι αποτελείται κυρίως από φρυγανικά έτσι, φυτά, όπως είναι το θυμάρι, όπως είναι η ρίγανη, όπως είναι τέτοια πράγματα τα οποία είναι πολύ αρωματικά και δίνουν πάρα πολύ ωραίο μέλι.
1: Μικρές ποσότητες παράγεις.
0: Πολύ μικρές ποσότητες.
1: Και μάλιστα ξεπουλάς και πολλές φορές σου ζητάνε και δεν έχεις να δώσεις κι άλλο. Από
0: ναι,
1: ό,τι θυμάμαι και γνωρίζω.
0: Ακριβώς, και είναι μια γλυκόπικρη έτσι. Ένα γλυκόπικρο αίσθημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι ποσότητες είναι μικρές και λόγω του νησιού και λόγω ότι το μελισσοκομείο μας είναι βιολογικό, οπότε εκ των πραγμάτων έχει μικρότερη παραγωγή, γιατί η βιολογική εκτροφή δίνει ένα πολύ πιο ποιοτικό προϊόν στον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό πάντα θυσιάζεται ποσότητα. Με αποτέλεσμα, ναι, τα φέρνουμε τσίμα τσίμα μέχρι τον επόμενο τρίγο να έχουμε, δεν έχουμε καταφέρει πιστεύω να το κάνουμε, είναι η αλήθεια. Συνήθως εκεί την άνοιξη κάποια στιγμή τελειώνει το μέλι και περιμένουμε με υπομονή τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο να βγει το φρέσκο μέλι.
1: Βέβαια η χρονιά η φετινή ήταν αρκετά καλή.
0: Η χρονιά η φετινή...
1: Κλιματικά εννοώ, γιατί να πούμε ότι οι θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες οι απρόβλεπτες επηρεάζουν πάρα πολύ το κομμάτι της ανθοφορίας και της παραγωγής μελιού, έτσι.
0: Είναι το α και το ω και είναι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή μέχρι να πάει να πάρεις το μέλι έχεις αυτόν τον φόβο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν ιδανικός ο χειμώνας, έκανε αρκετές βροχές, ιδανική άνοιξη που έκανε τις σποραδικές ωραίες βροχές, έκανε δροσιές. Δεν έκανε πολλούς ανέμους ώστε να ξεραθεί το έδαφος, δεν έκανε πολλούς καύσωνες και ζέστη μέχρι στιγμής, οπότε οι μέλισσες δουλεύουν πυρετοδός και πραγματικά είναι μια χρονιά φέτος που όπως όλα δείχνουν είχαμε να τις ζήσουμε 10 χρόνια.
1: Και ουσιαστικά αυτό σημαίνει και αυξημένες ποσότητες παραγωγής.
0: Ναι, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανθοφορία, που σημαίνει μεγαλύτερη συλλογή νέκταρα από τις μέλισσες και άρα περισσότερο μέλι. Πιστεύω ότι από πέρσι θα είμαστε ένα 20-30% πάνω σίγουρα.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να καλύψει τη ζήτηση που υπάρχει. Χωρίς να εξαντληθούν οι ποσότητες.
0: Τι γίνεται, είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο αυξανόμενη η ζήτηση, διότι ο κόσμος, όταν μάθει το προϊόν μας και μπει στη διαδικασία της σύγκρισης, δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει κάτι άλλο. Ακούγεται εγωιστικό, αλλά αυτό είναι. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο η παραγωγή να είναι μεγαλύτερη και η ζήτηση να είναι μεγαλύτερη. Οπότε δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να έχουμε μηδενικό ισοζύγιο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή ότι αυξάνουμε και τα μελίσια κάθε χρόνο, αν βοηθήσει και ο καιρός. Κοίτα να δεις, είναι ένα προϊόν το οποίο η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προνοήσεις για να το έχεις. Οπότε...
1: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Ανδρέα τον Καραγιώργη από τα Ψαρά, Μελισσοκόμο. Ανδρέα, πες μου κάτι, μου μίλησες στην αρχή για μοναχικό χειμώνα και γενικώς ότι περάσαμε μοναχικά μέχρι και πριν από λίγο καιρό, όταν σε ρώτησα εάν έχει ξεκινήσει να έρχεται τουρισμός στο νησί λόγω καλοκαιριού. Πώς είναι αλήθεια ο υπόλοιπος χρόνος, γιατί η τουριστική περίοδος τώρα στα Ψαρά είναι για 1,5 μήνα περίπου, έτσι δεν είναι παραπάνω?
0: Θα ήταν ευχής έργο να ήταν 1,5 μήνα, μικρότερη είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοίτα να δεις, αυτό που έχει στο μυαλό του ο κόσμος για για τις δυσκολίες του χειμώνα, την αποξένωση, τη μοναχικότητα και αυτά, υπάρχουν σε ένα βαθμό, αλλά δεν είναι τόσα όσα φαντάζει κάποιος. Η ζωή στο νησί μου είναι πραγματικά, έχει εξαιρετική ποιότητα και περνούν οι χειμώνες, αυτό, περνάει η ζωή με ποιότητα, το οποίο νομίζω ότι μας λείπει λίγο στην Αθήνα. Έχει άλλους ρυθμούς εδώ το νησί, έχεις βέβαια τις κλιματικές συνθήκες, τα μποφόρ δηλαδή να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή σου και τη δραστηριότητά σου. Έτσι, οι αποκλεισμοί δεν είναι σπάνιοι το χειμώνα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι στο τέλος αυτό που μένει είναι κάτι θετικό στην πορεία της ζωής σου.
1: Τι αγαπάς τα Ψαρά περισσότερο?
0: Τι αγαπώ περισσότερο? Τη θάλασσα, νομίζω. Και όχι τόσο πολύ να κολυμπάω όσο να τη βλέπω. Μπορώ να κάτσω ώρες να τη βλέπω. Μακάρι να είχα και το χρόνο να την απολαύσω κιόλας. Είναι αυτό το περίεργο, ότι είμαι μες στη θάλασσα και το καλοκαίρι δεν προλαβαίνω να την απολαύσω. Αλλά πραγματικά, ναι, αυτή και ειδικά το χειμώνα που έχει αυτή την εναλλαγή στα χρώματα, στον καιρό, σε όλα αυτά, νομίζω ότι το πέλαγος δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα.
1: Βέβαια, πηγαίνω έρχεσαι, γιατί κατά καιρούς είσαι και στην Αθήνα για διάφορες εκθέσεις, στις οποίες συμμετέχεις, εμπορικές εκθέσεις, για να πουλήσεις και τα προϊόντα σου. Δεν έχεις μόνο μέλι?
0: Όχι, δεν έχω μόνο μέλι. Έχω και μια οικοτεχνία φτιάξει που κάνει προϊόντα με βάση το μέλι, αλήματα, κάποια παραδοσιακά προϊόντα, και έχω και παράλληλα στην οικοτεχνία φτιάχνω και παραδοσιακά γλυκά. Έχουμε το πικραμύγδαλο, το παραδοσιακό μας εδώ γλυκό, ένα τοπικό έτσι, έδεσμα, σουμάδα, και μετά ό,τι βγάλει ο κήπος μας και το περιβόλι μας το μεταποιούμε και το φτιάχνουμε, είτε κάπαρες, είτε τουρσιά, είτε μαρμελάδες κτλ. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο έτσι πελατών στην Αθήνα και προσπαθούμε μέσα από εμπορικές εκθέσεις, τουλάχιστον έτσι κάθε περίπου 40 μέρες, όπως λέω χαρακτηριστικά, βρισκόμαστε έτσι σε διάφορα σημεία της Αθήνας.
1: Η μελοκουρκούτα λοιπόν τι είναι, μιας και μου είπες για τοπικά προϊόντα?
0: Η μελοκουρκούτα είναι ένα ταπεινό πολύ γλυκάκι, το οποίο φτιάχναν εδώ στο νησί εδώ τις εποχές του τρίγου, με το μέλι που κυρίως πλέναμε τις κερίστρες και βγάζαμε το τελευταίο μέλι του τρίγου, όπου μπαίνει με αλεύρι και γίνεται ένα είδος μουσταλευριάς, αλλά με μέλι, φαντάσου το.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάλυπτε κυρίως έτσι διατροφικές ανάγκες των παλαιών.
1: Σε δύσκολες εποχές, πείνας και ανέχειας.
0: Σε περίοδους νηστείας και τα λοιπά, αλλά είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο προϊόν, το οποίο τις εποχές που έχουμε και εμείς έτσι λίγο παραπάνω μελάκι, το φτιάχνουμε και το διαθέτουμε. Το τυποποιήσαμε και το κάναμε έτσι λίγο πιο εμπορικό. Είναι φαντάσου μια έτσι κρέμα μελιού που μπαίνουν από πάνω ξηρή καρπή, καρύδι, κανέλα, σουσάμι, Και ειδικά όταν είναι το καλοκαίρι από το ψυγείο, είναι και πάρα πολύ δροσιστική.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ για όλα.
0: Εγώ
1: σε εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Εγώ και σε περιμένω και σένα και όλους τους ακροατές στο νησί.
1: Στα ψαρά, κυρίες
0: και
1: κύριοι.
0: Εδώ είμαστε και όταν έρθετε αναζητήστε με να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας.
1: Νομίζω δεν θα δυσκολευτεί κανείς να σε εντοπίσει. Μόλις μπει κανείς στο νησί, φάσα θα σε δει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαι μπροστά μπροστά.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Ανδρέας Καραγιώργης, μέλισσοκόμος από τα ψαρά. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ για όλα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για όλα.
1: Σε χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά.

Πίσω στο 1988, στο μακρινό 1988 μας πάει το τραγούδι αυτό, Σαντέ και Stronger Than Pride ήταν η ονομασία του δίσκου τότε. Ήταν ένα από αυτά τα τραγούδια που κανείς απολάμβανε σε μια παραλία ίσως με κοκτέιλ ή με ό,τι κανείς θα έπινε στα τέλη της δεκαετίας του 80.

Και κάπως έτσι με Σαντέ πάμε σε διάλειμμα, σε σύντομο διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε για να πάμε και να κλείσουμε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής μέχρι τη μία.

0: 90,1. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μου ζητάει ο αγαπητός ακροατής ο Κωνσταντίνος να επαναλάβουμε την ονομασία της ασθένειας από την οποία πάσχει η Τάνια Κεραμιδά, η πρωταθλήτρια του ακοντισμού που είχαμε προηγουμένως καλεσμένη μας εδώ στις αερολογίες. Η μυοπάθεια η συγκεκριμένη λοιπόν λέγεται Graves, G-R-A-V-I-S, Graves. Και πρόκειται, όπως είπε και η ίδια τουλάχιστον, για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Και μεγάλο ρόλο, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον στη δική της την περίπτωση, είχαν τα ψυχολογικά αίτια, το άγχος σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ακούμε λοιπόν Caesar Rainbow και The Rolling Stones και 1967 παρακαλώ. Ο οποίος Mick Jagger, ο άνθρωπος, η φωνή των Rolling Stones, ήταν χθες στο παιχνίδι του Μουντιάλ, παρακολουθούσε από τις κερκίδες του σταδίου το Νορβηγία-Αγγλία, καθότι βρετανικό συγκρότημα οι Rolling Stones. Με αγωνία παρακολουθούσε, ειδικά εκείνη τη στιγμή που άνοιξε το σκορ η Νορβηγία, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα εξελίχθηκαν μάλλον κατευχήν για τον ίδιο και κατευχήν για τη χώρα του. Η Αγγλία ήταν εκείνη που πέρασε στα ημιτελικά και θα τη δούμε μέσα στην εβδομάδα, όπου θα παίξει το τελευταίο ή το προτελευταίο της παιχνίδι, γιατί αν περάσει θα πάει στον τελικό.

Να δώσω και χαιρετισμού στο φίλο το Ντάσο το Ξίδι, έναν χαρισματικό και ασυνήθιστο εινοποιό, ο οποίος έχει το εξής. Ο συγκεκριμένος φτιάχνει κρασιά στην Εμέα, τα κρατάει στο κελάρι του για 10 χρόνια και ουσιαστικά έχει φτιάξει μια ιδιότυπη κάβα, μια ιδιότυπη τράπεζα κρασιού. Αυτά τα κρασιά μένουν λοιπόν στο υπόγειο κελάρι, παλαιώνουν και βγαίνουν μετά από 10 χρόνια για να πουληθούν. Και έτσι, εάν κανείς επισκεφθεί το εινοποιείο του, θα δει μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, αλλά κυρίως θα δει έναν πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο, τον Τάσο. Τον Τάσο τον Ξίδι. Τους χαιρετισμούς μου λοιπόν, Τάσο, αγαπητέ και αγαπημένε.

να σας πω, καθότι βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του μήνα, ότι ως εκπομπή τουλάχιστον θα πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Θα κάνουμε μια παύση τον Αύγουστο, θα τα πούμε εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν τη ΔΕΘ, κοντά στη ΔΕΘ κλπ. Αλλά έχουμε καιρό έως τότε, έτσι, ακόμα 12 του μηνός, και θα πάμε, έχουμε να διανύσουμε διαδρομή, απόσταση, πριν κάνουμε μια μικρή καλοκαιρινή παύση, αλλά τα παραπολιτικά θα είναι πάντα εδώ, με ζωντανό πρόγραμμα, με μεταδόσεις και πάντα κοντά στις ειδήσεις και τα γεγονότα της επικαιρότητας.

παρακολουθώντας και αυτή την ιστορία με τη Σέβη Βολουδάκη στα Χανιά, όπου κάποιοι έγραψαν συνθήματα και γενικώς όλο αυτό το κύκλο βίας που έχει δημιουργηθεί και ξεκίνησε από την ιστορία της Θεσσαλονίκης με το θάνατο μιας γυναίκας, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του, αλλά όταν περνάμε σε επίπεδο βίας εδώ πλέον είναι κάτι διαφορετικό, γιατί τα συνθήματα, αυτό που έλεγαν, αυτό που έγραφαν, τουλάχιστον τις φωτογραφίες που η ίδια ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα δικά της, είναι ότι έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Δεν υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν υποστηρίζω και τη βία από όπου και αν αυτή προέρχεται.

διαβάζω εδώ στη Lifeo ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για συλλέκτες ή για ασυνήθιστους συλλέκτες. Ο καθένας με τις δικές του αιμονές. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας από αυτούς, ο Άλεξ Τζίλιος, ο οποίος συλλέγει Funko Pop, που είναι αυτές οι φιγούρες με τα σχετικά παραμορφωμένα κεφάλια, που είναι πολύ γνωστές φιγούρες, που μπορεί να είναι το Asterix, μπορεί να είναι από ήρωες της Marvel, από ήρωες της Disney, τα χελωνονιτζάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ο Γούντιο Τρυποκάριδος, ο Ποπάι. Αυτό συλλέγει αυτά. Η περίπτωση του Μάκη του Παπασημακόπουλου, ραδιοφωνικού παραγωγού και podcaster, εντάξει, αυτός δεν παρεκκλίνει από το αντικείμενο πολύ της δουλειάς του, γιατί μαζεύει δίσκους, ταινίες, φιγούρες και επιτραπέζια, αλλά όπως λέει τουλάχιστον στο άρθρο, έχει πάρα πολλά επιτραπέζια. Εγώ κάποτε μάζευα τηλεκάρτες, σάρωνα τους τηλεφωνικούς θαλάμους, έχω πάρα πολλά κόμιξ και γενικώς πλέον έχω σταματήσει να μαζεύω, αλλά εάν πετύχω κάτι ενδιαφέρον που μου αρέσει, θα το βάλω και αυτό στη συλλογή. Ο χώρος λείπει, γιατί πραγματικά θέλεις και χώρο. Και βέβαια βλέπω και μια συλλέκτρια εδώ, η οποία μαζεύει sneakers, συλλεκτικά παπούτσια, η Δρύβα, από τις πιο γνωστές εταιρείες που φτιάχνουν αθλητικά παπούτσια. Εκείνη έχει κάνει μια έκθεση, μια συλλογή, και έχει από τα πολύ σπάνια μέχρι τα πιο κοινά μοντέλα παπουτσιών, όπου αξίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ, όχι αστεία, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη συλλογή η κυρία, η συγκεκριμένη.

0: Α, τώρα που το θυμάμαι, έχω και ένα Game Boy. Είχα μαζέψει δραχμή το Χατζηλίκι τότε για να πάρω το περίφημο Game Boy της Nintendo. Ήταν πολύ της μόδας, όλοι είχαν στο σχολείο, δεν μπορούσα κι εγώ να είμαι εκτός.
1: Και... Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Σχετών. Επομένως, καταδικάζουμε από όπου και αν προέχετε και κάπου εδώ σας χαιρετώ. Βασίλης Κρυμπάς, α όχι, από συνήθεια. Θανάσης Βούτσινος, μουσική επιμέλεια. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Η Μαρία Ιωάννου εκτάκτος ήταν εδώ σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στον ήχο η Χριστίνα Ιαγγελάκη. Εγώ σας εύχομαι καλή εβδομάδα εδώ από τις αρολογίες και τα παραπολιτικά. Και στο επανειδήν την επόμενη, όπου θα είμαστε και πάλι εδώ, Ανδριάννα Ζαρακέλη και Φόκους, αμέσως μετά. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά. Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 10 80 880, 211 10 80 880, το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Να σας πω πως περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι κοντά σας η Ανδρία Ναζαρακέλη. Σήμερα θα αφήσουμε για λίγο την καθημερινότητα και θα κάνουμε focus στις παραδοσιακές γεύσεις της πατρίδας μας, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε έτσι ένα μικρό ταξίδι και λόγω καλοκαιριού βεβαίως, ένα ταξίδι γεμάτο αρώματα, χρώματα, γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις, μας φέρνουν κοντά στις ρίζες του τόπου μας και βέβαια αφηγούνται την ιστορία του κάθε τόπου. Ένα τέτοιο ταξίδι θα κάνουμε από τον νότο στο βορρά και από την ανατολή στην δύση, στις γαστρονομικές απολαύσεις που απλόχερα προσφέρει η πατρίδα μας. Η ελληνική γαστρονομία είναι κάτι πολύ περισσότερο από το καλό φαγητό. Είναι πολιτισμός, είναι παράδοση, είναι φιλοξενία και βέβαια πάνω απ' όλα είναι αγάπη. Μοναδικές συνταγές και μοναδικά προϊόντα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Τοπικά προϊόντα, ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν με το ίδιο μεράκι να διατηρούν ζωντανές τις γεύσεις που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους, και άλλους οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση να επιστρέψουν πίσω στο χωριό τους προκειμένου να δημιουργήσουν με τα προϊόντα του χωριού κάτι άλλο, πιο νέο, πιο πρωτοπόρο, πιο βασισμένο πάντα στην παράδοση, αλλά με αυτή τη νέα ματιά. Παντού υπάρχει ένα πιάτο που κρύβει μία ιστορία, από τα ορεινά χωριά μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, στα νησιά του Αιωνίου. Ένα έθιμο, μια οικογενειακή ανάμνηση. Κάθε πιάτο, κάθε συνταγή. Μαζί θα ανακαλύψουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, μερικούς από αυτούς τους γαστρονομικούς θησαυρούς. Θα μιλήσουμε για τα υλικά που κάνουν την ελληνική κουζίνα μοναδική. Και βέβαια θα θυμηθούμε ότι πολλές φορές οι πιο αυθεντικές γεύσεις γεννιούνται από τα πιο απλά υλικά. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1, μείνετε στο Focus. Θέλω να σας πω ότι θα έχουμε και μουσικούλα σήμερα. Μείνετε στο Focus, καλό καιράκι γκάρ. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πρώτη στάση, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το ταξίδι σήμερα εδώ στο Focus, η Λίμνος, το νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με ιστορία βέβαια που χάθαινεται στα βάθη των αιώνων. Δεν ξεχωρίζει βέβαια μόνο για τα μοναδικά της τοπία, για τη φιλοξενία των ανθρώπων, αλλά και για την μακραίωνη ινική της παράδοση. Αποτελεί η νική παράδοση Λίμνου αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Τώρα θα μας βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι ο κύριος Δημήτρης Κράσος, οινολόγος, Γενικός Διευθυντής του Ινοποιείου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λίμνου. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαρακέλη.
0: Να είστε καλά.
1: Στους ακροατές μας, μια διόρθωση. Απλά δεν είμαι οινολόγος, είμαι ο Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού. Οικονομολόγος είμαι.
0: Α, οικονομολόγος.
1: Αλλά έχω και την ιδιότητα του γεωπών, οπότε
0: τώρα, μπορώ να σας βοηθήσω. Τώρα, κύριε Κράσο, φανταστείτε διαφορά μεταξύ οινολόγου και οικονομολόγου.
1: Έχει μεγάλη διαφορά, αν και αν
0: έχει, πώς δεν
1: σωστά,
0: έχει.
1: Δεν υπάρχει αποτέλεσμα αν δεν συνεργαστούν σωστά.
0: Αν δεν συνεργαστούν, έχετε δίκιο. Όλα χρειάζονται. Yeah. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πούμε ότι στη Λίμνο οι ρίζες της αμπελοκαλλιεργίας φτάνουν μέχρι την αρχαιότητα. Συνδέονται με τα ομηρικά έπι.
1: Σωστά. Μιλάτε για το Λιμνιό, για την ποικιλία που υπήρχε από τα ομηρικά χρόνια, όπως λέτε και εσείς, και έπι που αναφέρετε. Για το Λιμνιό είναι μια ποικιλία ερυθρού σταφυλιού, κόκκινου σταφυλιού, που υπάρχει στη Λίμνο. Έχουμε την τύχη να το έχουμε πιστοποιήσει ως ΠΟΠ, διότι αφενός μεν εδώ δημιουργήθηκε η ποικιλία αυτή αφετέρου, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει είναι τόσο μοναδικά που μπορέσαμε να το πιστοποιήσουμε ως ονομασίες προέλευσης προϊόν. Συν το χρόνο βέβαια υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά εδώ θεωρείται ο τόπος που γεννήθηκε αυτή η ποικιλία. Φυσικά αργότερα, για πολλούς και διαφόρους λόγους, η ποικιλία αυτή ατόνισε όσον αφορά την παραγωγή της και τη θέση της έτσι στην καλλιέργεια του νησιού, στην παραγωγή του νησιού, είναι το Μοσχάτο Αλεξανδρίας, το οποίο είναι μια λευκή ποικιλία.
0: Ναι. Βέβαια να πούμε πλέον ότι έχουμε αυτή το... Τώρα που μιλάμε έχουμε το πάντρεμα της παράδοσης με τη σύγχρονη οινοποιία και στη Λίμνο έχουμε... δημιουργούνται κρασιά που ταξιδεύουν και ταξιδεύουν τη φήμη του νησιού σε ολόκληρο τον κόσμο, κύριε Κράσο.
1: Σωστά. Η Λίμνος είναι γνωστή για την ελληνική της παράδοση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Το νησί, τόσο τα χαρακτηριστικά, τα εδαφοκλιματολογικά χαρακτηριστικά του νησιού και οι συνθήκες είναι τέτοιες, που μας κάνει να παράγουμε τέτοιου είδους κρασιά που είναι πολύ διαφορετικά και πολύ ξεχωριστά. Και μας κάνουν γνωστούς όλο τον κόσμο, όπως πολύ σωστά είπατε.
0: Λοιπόν, εσείς που το ζείτε στο νησί, βλέπετε πως και αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι ο τουρισμός εμπειρίας πλέον είναι ένας τομέας του τουρισμού ο οποίος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι αυτό το κομμάτι που περιγράφουμε, δηλαδή η νική παράδοση του νησιού, είναι κάτι το οποίο προτιμούν, επιλέγουν, αρέσει στους επισκέπτες.
1: Η Λίμνος είναι ένας προορισμός εμπειρίας. Αυτό την έφερε τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται οι επισκέπτες συνεχώς, διότι δεν είναι ένα νησί το οποίο παρέχει μόνο μια παραλία και ένα κατάλημα. Είναι ένα νησί το οποίο πραγματικά προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τόσο σε αρχαιολογικούς χώρους, όσο σε γαστρονομία, όσο και οτιδήποτε άλλο μπορείς να δεις, ιδιαίτερα τοπία, μορφολογικά. Κοινωνικά χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν και υπήρχαν στον τόπο. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοιες συνθήκες που δημιουργούν αυτήν την ιδιαιτερότητα στο νησί και προσφέρουν φυσικά την εμπειρία. Ο επισκέπτης στη Λίμνο, επιστρέφοντας, σίγουρα έχει να εξορίσει πολλά πράγματα σε αυτούς τους οποίους.
0: Είναι μεγάλη η παραγωγή του κρασιού.
1: Εμείς είμαστε συνεταιρισμός που έχουμε περίπου το 70% της συνολικής παραγωγής. Εμείς παίρνουμε περίπου, παραλαμβάνουμε περίπου από τα μέλη μας γύρω στους 2.500 τόνους σταφύλι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε περίπου το 50%, οπότε μπορούμε να φανταστούμε γύρω στις 3.000 με 3.500 τόνους σταφύλι είναι αυτά τα οποία παράγονται στο νησί, από περίπου 5.000 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Αμπελών.
0: Ναι, ναι.
1: Οι αμπελώνες μας είναι ειδικής κατηγορίας αμπελώνες, δηλαδή είναι ξηρικοί καταρχήν για να είναι πιστοποιημένα.
0: Είναι ξηρικοί, ναι.
1: δύο επικοινείς μας είναι pop, όπως σας είπα, και μέσα στις προϋποθέσεις για να είναι pop είναι και να μην ποτίζονται, να μην αδεύονται οι αμπελόνες μας, ότι είναι ξηρικές τις γεμπελόνες. Στο νησί, λόγω των ψυχοδραμικών συνθήκων που έχει και το αέρα, οριμάζει πάρα πολύ γρήγορα τα σταφύλια, οπότε έχουν πολύ γρήγορα τρίγο. Και φυσικά είμαστε και από τα νησιά, το οποίο έχουμε το προνόμιο να παράγουμε γλυκό κρασί. Λίγα,
0: όντως.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, περίπου 2-3 περιοχές στην Ελλάδα που παράγουν γλυκό κρασί, μια από αυτές είμαστε και εμείς που παράγουμε το γλυκό μας χάτο Ελλήνη.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κρασό.
1: Να είστε καλά, να προτρέψω τον κόσμο να έρθει στο νησί μας.
0: Ναι,
1: το νησί μας δεν είναι μόνο θάλασσα και έχει φυσικά άπειρες παραλίες και παραλίες που μπορεί ο καθένας να διαλέξει, αλλά φυσικά το νησί μας αυτό το οποίο το κάνει ιδιαίτερο είναι η παραγωγικότητά του, τα ιδιαίτερα τοπικά του προϊόντα. Και η εμπειρία μπορεί να προσφέρει σε ένα επισκέπτη.
0: Λοιπόν, ένας πραγματικός γαστρονομικός θησαυρός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κράσο. Καλή συνέχεια να έχετε. Γενικός Διευθυντής στο Ινοποιείο, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λίμνου, ο κύριος Κράσος. Τώρα, αυτό το έδαφος της Λίμνου, η δυνατή, ένα το ξερό κλίμα, αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Κράσος, δίνουν στα προϊόντα του νησιού μια ξεχωριστή γεύση, μια ξεχωριστή ποιότητα. Ξεχωρίζει το καλαθάκι Λίμνου, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι το πιο γνωστό τυρί στο νησί. Υπάρχει άλλο ένα παραδοσιακό τυρί, το μελίχλωρο, κυρίες και κύριοι. Αυτό στεγνώνει φυσικά και μπορεί να καταναλωθεί είτε φρέσκο είτε ψητό. Το μέλι είναι πολύ ξακουστό, τα χειροποίητα φλωμάρια, τα ζυμαρικά, ο τραχανάς, τα εκλεκτά όσπρια, τα σετηρά της Λίμνου. Το νησί διατηρεί ζωντανή μια γαστρονομική παράδοση. Και κουβαλά βεβαίως την γεύση του Αιγαίου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ. Ένα τέτοιο ταξίδι κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Focus. Κάνουμε ένα ταξίδι στις γεύσεις του τόπου μας. Διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί και θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε. Επόμενη στάση η Νάξος.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Παραπολιτικά.

0: Καλό μεσημέρι ξανά, κυρίες και κύριοι. Σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είστε. Και σήμερα εδώ στο Focus κάνουμε μια μεγάλη βόλτα σε ολόκληρη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη. Μια βόλτα στην γαστρονομική παράδοση της χώρας μας. Θα πάμε στην καρδιά των Κυκλάδων. Θα πάμε στη Μοναδική Νάξο, ένα νησί πραγματικά ευλογημένο από τη φύση, με πλούσια αγροτική παραγωγή. Μια γαστρονομική παράδοση Νάξος, η οποία παραμένει ζωντανή χάρη στους ανθρώπους της, βέβαια. Πάντα χάρη στους ανθρώπους της. Ποιοτικά προϊόντα, αυθεντικά προϊόντα. Το πιο γνωστό προϊόν της Νάξου νομίζω ότι είναι οι πατάτες της. Τα τυριά της Νάξου είναι εξαιρετικά. Η γραβιέρα Νάξου, για παράδειγμα. Επίσης pop, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Το ντοπιό βούτυρο, το γάλα, το κρέας. Παραδοσιακό λικέρ κίτρο μπορεί να βρει κάποιος στην Νάξο. Είναι σήμα κατά τεθέν του νησιού. Και η γαστρονομική ταυτότητα της Νάξου έχει κατακτήσει και την Ελλάδα, έχει κατακτήσει και το εξωτερικό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, για όλα αυτά που κάνουν τόσο ξεχωριστή την αξιωτική γη, με τον κύριο Δημήτρη Καπούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Είναι κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε.
1: Καλό μεσημέρι και από την Νάξο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια.
0: Μα τι λέτε τώρα. Αλήθεια είναι.
1: Μοναδικός γαστρονομικός προορισμός.
0: Είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
1: Και να πούμε ότι βγήκε πρώτο νησί.
0: Ναι.
1: Γαστρονομικό νησί το 2026. Βγήκε πρώτο νησί για τις παραλίες του. Και πρώτο νησί, μάλλον πρώτο το προϊόν γραβιέρα της Νάξου.
0: Η γραβιέρα
1: Νάξου. Η γραβιέρα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, παγκόσμιο τυρί
0: λοιπόν,
1: το 2026.
0: Μυστικά θα μας πείτε τώρα, πρώτα απ' όλα, τι την κάνει τόσο ξεχωριστή τη γραβιέρα Νάξου.
1: Η γραβιέρα της Νάξου καταρχήν είναι ένα προϊόν που πηγαίνεται από γάλα Νάξου και είναι η φύση, τα βότανα δηλαδή.
0: Τα βότανα λέτε, ναι.
1: Η χλωρίδα που τρώνε τα ζώα. Είτε γελάδες, είτε πρόβατα, είτε κατσίκες. Και κάνει αυτό το γάλα, κάνει ξεχωριστή τη γραβιέρα της Snacks. Φυσικά, όπως είπατε, έχουμε και άλλα προϊόντα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε την πατάτα, που είναι ένα προϊόν που...
0: Τώρα, να σας πω την αλήθεια μου, είμαι κάπου... Στο ποιο είναι το πιο γνωστό, θα με βοηθήσετε εσείς αυτό, ποιο είναι το πιο γνωστό. Η γραβιέρα είναι, όχι η πατάτα.
1: Η γραβιέρα της Snacks. Της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία παράγουμε κάθε χρόνο 1.500-1.400 τόνους και εξάγουμε σε 20 χώρες.
0: Ναι.
1: Ενώ η πατάτα δεν εξάγεται, μένει στην Ελλάδα.
0: Μένει στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει στο νησί να δοκιμάσει όλα τα προϊόντα, όπως είπατε, και το κίτρο, που είναι ένα προϊόν και αυτό που κουέ, και το αρσενικό.
0: Α, το αρσενικό ξέχασα. Σωστά, σωστά. Το αρσενικό, επίσης πολύ γνωστό τυρί το αρσενικό. Και νοστιμότατο.
1: Ο πρωτογενής τομέας στο νησί παλιά είχε το 60% της οικονομίας του νησιού, τώρα έχουν αντιστραφεί οι όροι, είναι στο 40%, διότι το 60% έχει περάσει στο τριτογενή τομέα. Να πούμε ότι πάμε καλά σαν νησί φέτος, το 2026, υπάρχει πληρότητα.
0: Πάτε πολύ καλά.
1: Χαμηλές τιμές, υπάρχει κόσμος, στατιστικά που πήραμε για το μήνα Ιούνιο είναι περίπου 6.000 κόσμο περισσότερο από πέρυσι, έχει επισκεφτεί το νησί μας. Νομίζω ότι αυτά η χρονιά, ευελπιστούμε ότι η χρονιά θα πάει καλύτερα
0: θα πάει
1: από το 2025.
0: Λοιπόν, κύριε Καπούνο, πούμε το εξής. Βεβαίως, η εστίαση στην Νάξο, εστιατόρια, καφέ κτλ. Επιλέγουν τη χρήση των προϊόντων του νησιού και τη διαφήμιση, βέβαια, η οποία γίνεται στα παραδοσιακά προϊόντα, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, να πούμε ότι στα ξενοδοχεία και στα μεγάλα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή το πρωινό αποτελείται από τη γραβιέρα, γιαούρτι που βγάζει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξο,
0: χαραμένο
1: γάλα, βούτυρο, έχουμε το μέλι μας, δηλαδή το πρωινό είναι πλήρες, αλλά παράλληλα, όμως και τα υπόλοιπα, μεσημεριανό και βραδινό, έχουμε ντόπια κρέατα, έχουμε μοσχάρι, έχουμε κατσίκι και αρνί που πάμε να το κάνουμε και αυτό pop, πιστεύω, το επόμενο χρόνο, και φυσικά την πατάτα μας.
0: Ναι,
1: όλα αυτά τα προϊόντα λοιπόν έχουμε πιάτα τα οποία σερβίρονται και προσφέρονται στον επισκέπτη. Πρωί, μεσημέρι,
0: αποκλειστικά
1: βράδυ.
0: Με προϊόντα Νάξου.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και αυτό το έχουμε συμφωνήσει και με την Ένωση των Οδόχων και με την Ένωση των Δωματιούχων και με την μαζική εστίαση.
0: Βλέπετε στροφή ενδεχομένως του ενδιαφέρον ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο νησί, να επενδύσουν στη γη, στις καλλιέργειες, σε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι. Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και ανθρώπους να στραφούν στη γη δεν, γιατί
0: δεν
1: το κόστος είναι μεγάλο, δεν υπάρχει, έχουν φύγει πάρα πολύ και έχουν πάει στον τριτογενή τομέα, να μου πείτε ότι...
0: Στον τουρισμό, στον τουρισμό.
1: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που θα
0: στις επενδύσουν. Στις υπηρεσίες, τέλος πάντων.
1: αλλά αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα δυστυχώς έχουν φύγει πάρα πολύ και νέοι, οι οποίοι ήταν νέοι αγρότες, μόλις τέλειωσε πενταετία, έχουν φύγει και έχουν πάει στο τριτογενή τομέα, στον τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ναι, και αυτή. Εντάξει, τώρα, γιατί αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πραγματικά, πώς θα μπορούσε στη χώρα μας όλο αυτό να αλλάξει. Ιδιαίτερα για το θέμα της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, το συζητάμε, το λέμε.
1: Δυστυχώς.
0: Μακάρι.
1: Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να στραφούμε λίγο στο πρωτογενή τομέα, γιατί σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι τρώμε και δεν θα έχουμε να φάμε κιόλα.
0: Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς. Πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Να κάνω μια επισήμαση, μια καταγγελία.
0: Ό,τι θέλετε. Καταγγελία. Πείτε μου.
1: Μια καταγγελία. Να σας πω ότι τα νησιά των Κυκλάδων γενικά ερχόταν τα φορτηγά που φέρνουν ζωοτροφές από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ψεκασμός για την ευλογιά και τον αυτόδη πυρετό. Εδώ και 10 μέρες έχει σταματήσει αυτό να γίνεται. Και από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και εδώ στα νησιά μας το λιμάνι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς της ασθένειας και νησιά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Α, και αυτό θέλει λίγο προσοχή.
0: Αυτό θέλει πολύ προσοχή, όχι λίγο.
1: Παρακαλούμε λοιπόν την πολιτεία να συνεχίσει αυτό που έκανε, γιατί η διασπορά της είναι πολύ εύκολη.
0: Ναι. Λοιπόν, το κρατώ αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καπούνη. Με το καλό, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Άξου, κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας, ο κύριος Δημήτρης Καπούνης. Φεύγοντας από την

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύπου.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδόματος.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Είναι αλήθεια αυτό.
4: Ξεχωρίζει και το μουσείο δεν παραμένει έτσι μόνο αυστηρά εντός των τυχών του μουσείου. Κάνει βιωματικές δράσεις με κορυφαία τη δράση αυτή που κάνουμε το τροφοκυνήγι.
3: Τροφοκυνήγι.
4: Ναι,
3: και και τώρα το κάνετε αυτό και τώρα το καλοκαίρι.
4: Κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα. Μια χαρά.
4: Τροφοκυνήγι. Περίπου 300 μέρες το χρόνο, αν εξαιρέσουμε κανένα δύο μήνες περίπου που οι καιρικές συνθήκες ή κοντά στα Χριστούγεννα δεν μας το επιτρέπουμε, δεν το επιτρέπουν. Όλο το υπόλοιπο διάστημα κάνουμε το κυνήγι της τρούφας. Και προσθέσαμε εδώ και ένα χρόνο και κυνήγι τρούφας και με άλογα. Τι κάνουμε λοιπόν και σε μία περίπτωση και στην άλλη. Από το χώρο συνάθρησης του μουσείου φεύγουμε, κομβόι τα αυτοκίνητα ή λεωφορείο αν πρόκειται για, για ένα γκρουπ. Πηγαίνουμε στο δάσος όπου εκεί περιμένουν τρουφοκυνηγοί.
3: Ναι.
4: Τρουφόσκυλα, ξεναγή, σεφ. Πάμε λοιπόν εκεί. Αν πάμε με άλογα, κάνουμε τη διαδρομή με τα άλογα μισή ώρα περίπου με φώτο τα μετέωρα, φωτογραφίζεται ο κόσμος με τα άλογα και μετά κατεβαίνουν και συναντάνε όπως προανέφερα τον τρουφοκυνηγό, τρουφόσκυλο και ξεναγό. Κάνουμε μια μεγάλη βόλτα μέσα σε αυτά τα όμορφα δάση. Βρίσκουμε 7, 8, 10, 15 τρούφες ανάλογα και σε όλο αυτό το διάστημα γεννώνται απορίες από τον κόσμο. Εμείς εξηγούμε και επιστημονικά και όχι μόνο. Τι σημαίνει τρούφα, βλέπουν όλο αυτό το πράγμα, πόσο σκύλο σκάβει, πώς τη βγάζει και εξηγούμε δηλαδή στον κόσμο τι ακριβώς είναι η τρούφα. Καταλήγοντας μετά

0: από το κυνήγι, πάμε σε έναν ωραίο χώρο πάλι με στο δάσος, με έτσι ωραία μοναστηριακά τραπέζια, όπου εκεί περιμένει ο σεφ και κάνει μια καταπληκτική τρουφομανιταρο μακαρονάδα.
1: Α, καλά.
0: Σε ένα μεγάλο υπερσκεύος, το οποίο έχει δυνατότητα αυτό το υπερσκεύος να κάνει μέχρι και 100 μερίδες με τη μία φορά.
1: Α, μια χαρά.
0: Πήρουμε τα κρασιά μας, τρώμε το γλυκό κουταλιού από μανιτάρι και μετά επιστρέφουμε στο μουσείο για να δούμε τα δύο μουσεία, γιατί στον ίδιο χώρο στεγάζονται δύο μουσεία. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με πουλιά και ζώα από όλο τον κόσμο και το Μουσείο Μανιταριών, που είναι το μοναδικό ίσως στην Ευρώπη και από τα ελάχιστα στον κόσμο. Όλα είναι σε πραγματικό περιβάλλον, και το ένα μουσείο και το άλλο. Και μετά, δηλαδή, αφού κυνήγι και μουσείο, περνάνε 3-3,5 ώρες.
1: Και φαγητό.
0: Και φαγητό και κρασί και απ' όλα. Το κάνουμε και για παιδιά, βέβαια, αυτό. Τα παιδιά δεν πίνουν κρασί και τέτοια, είναι ωραία αναψυκτικά. Και έχει ενταχθεί και σε πολλά σχολεία, δηλαδή έχουν έρθει και το κάνουν και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πρέπει δεν να πω ότι αυτό το...
1: Ως εκπαιδευτική δραστηριότητα.
0: Ναι. Μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όμως έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και φαίνεται αυτό κιόλας από τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από Ασία, από Ισραήλ, από Ευρώπη. Πραγματικά έχει, εντάξει, είναι μια δράση πάρα πολύ καλή.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι πρόσφατα το μουσείο βραβεύτηκε από τα Travel Joys και πήρε την 5η θέση ανάμεσα σε 1450 μουσεία σε όλη την Ευρώπη.
1: Α, μπράβο.
0: Πρώτο μουσείο στην Ελλάδα, σπάσαμε το φράγμα των 100 βραβείων και επιπλέον εντάχθηκε το μουσείο μας στο 10% των παγκόσμιων πολιτισμικών δράσεων. Αυτά δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι τυχαία. Κάνατε δουλειά, κάνατε δουλειά.
0: Κάνουμε δουλειά, είναι και τα παιδιά που έχουμε εκεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή όλο αυτό. Εντάξει, τα μετέωρα, αν είναι δυνατόν, είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Πάκρι σάκρι για τους επιβλητικούς βράχους, για τα ιστορικά μοναστέρια της περιοχής. Αυτός ο συνδυασμός και η ανακάλυψη αυτού του γαστρονομικού πλούτου, αν μη τι άλλο, ο συνδυασμός των αγαθών της Θεσσαλικής Πεδιάδας με την ορεινή Πινδό, νομίζω, αν με τι άλλο, δίνει έναν έξτρα λόγο για να επισκεφθεί κάποιος στην περιοχή, κύριε Πάλι.
0: Κάποτε η Καλαμπάκα υπάρχει μια μεγάλη δυσαναλογία. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν, είναι πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Υπήρχε όμως μια φοβερή αναντιστοιχία με τον κόσμο που επισκέπτεται, με τον χρόνο παραμονής τους. Δεν είχαν τι να κάνουν πέραν των μετεώρων. Τώρα, προσθέτοντας το μουσείο και όλες αυτές οι δράσεις, υπάρχει λόγος να παραμείνει ο άλλος στην πόλη, έστω και ένα βράδυ να κερδίσει από όλες αυτά που κάνουμε. Το βράδυ θα καταλήξει ένα ξενοδοχείο, σε ένα καλό ρέστορα. Καταλαβαίνετε πώς διανέμεται η οικονομία στην πόλη.
1: Και σας πρέπει ευχαριστώ. Να σας πω ότι... Ολοκληρώσε, σας ακούω. Κλείστε με αυτό, κλείστε
0: εσείς. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από 10 μέρες είχαμε την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών με το Γεωπάρκο Μετεώρων και Πύλης, και μπορώ να πω είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συμφωνία, οπότε εδώ θα μας δοθούν και ευκαιρίες να δούμε και άλλα σπουδαία πράγματα και με
1: και θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάλα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και καλό καλοκαίρι με υγεία. Λοιπόν, ήταν ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών στα Μετέωρα. Και φεύγοντας από τα Μετέωρα, θα συνεχίσουμε το γαστρονομικό μας ταξίδι. Και θα πάμε στη Μακεδονία τώρα. Συγκεκριμένα στις Σέρες θα πάμε. Θα πάμε να συναντήσουμε. Θα συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Άτσαλο, ο οποίος είναι παραγωγός. Για την ακρίβεια θα συναντήσουμε μια μικρή πιπεριά, η οποία όμως μικρή πιπεριά έχει πίσω της μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι η περίφημη μπακάλικη πιπεριά στον Άγιο Ιωάννη Σερών, μια τοπική ποικιλία με τις ρίζες της να φτάνουν στη Μικρά Ασία. Οι σπόροι για αυτή την πιπεριά έφτασαν στη χώρα μας το 1923 από πρόσφυγες της Προύσας και πέρασαν από γενιά σε γενιά.

0: Λοιπόν, η μπακάλικη πιπεριά αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της Σεραϊκής Γης. Είναι μικρή σε μέγεθος, έχει τρυφερή σάρκα, έχει πλούσιο άρωμα, έχει γλυκιά γεύση και καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση και την προβολή της απάκρις άκτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Πέτρος Άτσαλος, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα και παραγωγός από αγάπη. Καλό μεσημέρι, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Τι κάνετε,
0: είστε καλά. Καλά.
1: Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και αυτό το καλοκαίρι.
0: Υγεία.
1: Όλος ο κόσμος. Υγεία. Να το περάσουμε ανέμακτα και ανώδυνα όσον αφορά τις φωτιές και τις καταστροφές.
0: Μακάρι.
1: Και πάνω απ' όλα να έχουμε διάθεση να τρώμε.
0: Έτσι,
1: να
0: σωστά.
1: Να τρώμε, να πίνουμε ουσάκια, σκουράκια.
0: Σωστά.
1: Με μπακάλικες υπεργές.
0: Και μπακάλικες υπεργές. Λοιπόν, εσείς πιστέψατε στο συγκεκριμένο προϊόν. Έλεγα και νωρίτερα, ήρθε το 1923 η πρώτη σπόρη στη χώρα μας από την Προύσα, από τη Μικρά Ασία. Πιστέψατε και είπατε ότι θα το ξανακάνετε, θα το αναδείξετε με αγάπη και μεράκι, κύριε Άτσα.
1: Ναι, ακριβώς. Πάνω απ' όλα ό,τι θες να κάνεις στη ζωή σου για να πετύχεις, πρέπει να το κάνεις με αγάπη.
0: Αλήθεια.
1: Τα βακράδαντα. Δηλαδή, για την οικογένειά σου, για να πετύχει να έχεις μια πετυχημένη οικογένεια, πρέπει να τη ζωή στα αγάπη. Και πρέπει να και γενικά σε όλα τα πράγματα, στη δουλειά σου, παντού,
0: Δίκιο
1: έχετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Εσείς έχετε ιδιαίτερη σχέση με την πιπεριά, με αυτή την πιπεριά?
1: Ναι, μας τη μαζεύαμε εδώ από μικρά παιδάκια, δηλαδή. Να σας πω δηλαδή ότι τη μαζεύαμε το Σεπτέμβριο. Τότε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, μας έβαζαν οι γονείς. Να τα μαζέψουμε για να τα πάμε στη λαϊκή, για να τα πουλήσουμε και να πάμε να τα πάρουν κάποιοι οι οποίοι τα βάζαν πυρσί. Γιατί τότε ο σκοπός της μπακάλικης πιπεριάς ήταν το ψήφι. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η κατανάλωση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Σέρες και πλέον και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος όπου εμείς προμηθεύουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα μέσω των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Υπήρχε μόνο το πήγαιναν δηλαδή στο μπακάλι. Για να γίνει το ψήφι και εξού και ονομασία μπακάλικη πήρε. Τότε στη συνέχεια σιγά σιγά άρχισαν εδώ στις Σέρες πολύ μικρά ένα κατάστημα στην περιοχή εδώ στον Άγιο Ιωάννη. Το οποίο τη τηγάνιζε.
0: Ναι.
1: Και έρχονταν ο κόσμος και έτρωγε εκεί πέρα και ψάχνει πάρα πολύ. Μετέπειτα, καθώς πέρασαν τα χρόνια, και ασχολήθηκα ξανά λίγο έτσι με τα χωράφια, να πούμε, με τα θερμοκήπια, είδα ότι ένας φίλος που είχε κατάστημα μου ζήτησε τις εργές μπακάλικες, του λέω έχω, και έτσι ξεκίνησε το έργο, σιγά σιγά πριν από 15 χρόνια περίπου. Του πήγα, του άρεσαν και από εκεί ο ένας έφερε τον άλλον. Γιατί είδα αυτό το. Ότι έχει μια μεγάλη αποδοχή δηλαδή η μπακάλικη πιπεριά στην εστίαση και γενικά και στα σπίτια εδώ το Σεραίο. Και από τη στιγμή που είδα αυτή την αποδοχή που έχει στέρες, είπα γιατί να μην δεν την τη τρώνε στις στέρες τόσο πολύ. Σίγουρα θα τη τρώνε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να τη δοκιμάσω.
0: Αρκεί να τη δοκιμάσω.
1: Και έγινε ένας αγώνας, να γίνει Εβραίος γνωστή, η μπακάλικη. Και πιστεύω ότι καταφέραμε, βέβαια είμαστε το πρώτο σκαλοπάτι ακόμα. Για να την κάνουμε γνωστή. Βέβαια, σε αυτό μεγάλο ρόλο παίξατε εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο το ραδιόφωνο σου και η τηλεόραση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλο ρόλο επίσης έπαιξε η συντοπίτησά μας και γνωστή δημοσιογράφος εκεί στην Αθήνα, η Ελένη Λαζάρου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια και ο κύριος Ηλίας Παμαλάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και τη τιμή να γνωρίσουμε και να μας βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, τώρα, η αλήθεια είναι πως έχει αποκτήσει. Έχει αποκτήσει τη δική της, μια δική της υπεραξία.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα προϊόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα προϊόν. Αυτή τη στιγμή αν έρθετε στις Σέρες, αυτή τη στιγμή τώρα
0: καλοκαίρι.
1: Σε μια οποιαδήποτε ταβέρνα, οποιαδήποτε σουβλατζίδικο, εστιατόριο κτλ. Βάλαμε και μια μπακάλικη. Είναι το πιάτο το οποίο υπάρχει παντού. Είναι το πιάτο το οποίο κάνει επανάληψη συνέχεια. Είναι το πιάτο που το λατρεύουν οι Σέρες. Δεν τρώω μόνο ένα, μια μερίδα. Τρώνε δύο και τρεις ιστορίες. Λοιπόν, έχει αυτή τη γεύση που μπορεί να. Βρίσκεται πικάνα, ένα πικάντικο μέσα, λίγο δηλαδή να τσιμπάει, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό είναι άλλος ο προορισμός του, να έχει μια πικάντικη γεύση. Αλλά εμείς, λόγω του ότι καλλιεργούμε σε θερμοκήπια και συλλέγουμε τρεις φορές την εβδομάδα, δεν αφήνουμε να μαζέψει αρκετή καψαϊκή έως και μηδενική θάλασσα.
0: Ναι. Για να μην καίει.
1: Γιατί όσο κάθεται η πιπεριά επάνω στο φυτό, τόσο περισσότερο,
0: καυτερή γίνεται. Ναι, σωστά. Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και τις πετυχαίνουμε να μην είναι δηλαδή καυτερές, για να μπορεί να τις φάει και το μικρό παιδί. Να πάει και ο οποίος δεν Πέρα εντάξει, μπορεί να βρει καμία.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, ας το πούμε.
0: Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ. Καλή επιτυχία με το καλό. Ευχαριστούμε για το ταξίδι.
1: Το ταξίδι συνεχίζεται, αρκεί να τις δοκιμάσετε. Εγώ θα έλεγα σε όλους τους ακροατές εκεί στο Λεκανοπέδιο, αλλά και όχι μόνο και όπου μας ακούνε.
0: Να την ψάξουμε. Να
1: την δοκιμάσετε, μπακάλι σπυριές, υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Να τις ψάξουμε, βέβαια.
1: Να δοκιμάσετε και θα δείτε ότι δεν θα μείνετε μόνο σε μία. Θα φάτε όλο το σακουλάκι, θα πιείτε όλο το τσίπουρο και θα σας
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Με υγεία. Με υγεία.
0: Yeah. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Άτσαλος ήταν, κυρίες και κύριοι, παραγωγός. Στις Αίρες ήμασταν. Θα πάμε σε ένα σύντομο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus στις μοναδικές γεύσεις της χώρας μας. Αυτό το ταξίδι σε περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι πραγματικά για να εξαντλήσουμε όλες τις γεύσεις της χώρας μας, νομίζω ότι η εκπομπή θα πρέπει να διαρκέσει 24 ώρες. Θα πάμε όμως όσες περισσότερες περιοχές μπορούμε. Θα επαναλάβουμε το ταξίδι αυτό και την επόμενη Κυριακή. Διαφημίσεις, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
8: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Σήμερα κάνουμε focus στις γεύσεις της χώρας μας. Ένα ταξίδι στο γαστρονομικό πλούτο της Ελλάδος. Λοιπόν, θα μείνουμε στη Μακεδονία και θα κάνουμε μια στάση μέχρι την Ιμαθία. Η Ιμαθία βεβαίως δικαίως χαρακτηρίζεται η καρδιά της ελληνικής παραγωγής ροδάκινου. Απέραντοι οπορώνες. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες, τα καλύτερα ροδάκινα της Ευρώπης. Ο κύριος Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών της Βέρειας, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε Χαλκίδη.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουμε τα καλύτερα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Και ροδάκινα και ακτινίδια και βερίκοκα.
0: Και βερίκοκα, βεβαίως και βερίκοκα. Σωστά.
1: Και ροδάκινα, αυτά τα ούφο που λέμε, που είναι τα πλακέ καινούργιες ποικιλίες. Αλλά τα έξοδά μας είναι πάρα πολλά, που δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε οι παραγωγοί αρχίζουν και γονατίζουμε από τα πολλά έξοδα που έχουμε.
0: Ναι. Εξαγωγές κάνετε, φεύγουν τα προϊόντα.
1: Φεύγουν τα προϊόντα.
0: Τα έξοδα είναι πολλά.
1: Τα έξοδα είναι πάρα πολλά για τον αγρότη. Και δηλαδή εμείς πουλάμε ανάλογα με την ποιότητα 50, 60, 70 λεπτά, 80 λεπτά, και εσείς στην Αθήνα το τρώτε σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή.
0: Αλήθεια.
1: Με τα αγροφόδια να είναι στα ύψη, με το πετρέλαιο στα ύψη, τα αγιορικά φάρμακα που τα προσέχουμε τόσο πολύ αυτά τα προϊόντα, γιατί είναι με ολοκληρωμένη καλλιέργεια, δηλαδή είναι υγειοπόνοι πάνω από το κεφάλι μας, τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Αλλά εντάξει, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το προϊόν που πενεύουμε τόσο, και όπως το πενεύσετε και εσείς, το καλύτερο ροδάκινο.
0: Είναι το καλύτερο. Ναι. Και κόσμος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το προϊόν, θέλει να ασχοληθεί με τις καλλιέργειες, θέλει να επενδύσει στον τόπο του, υπάρχει, κύριε Χαλκίδη, ή όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύουν τα πράγματα?
1: Σήμερα η αλήθεια είναι πολύ δύσκολα να καθίσει αγρότης, νέος αγρότης, γιατί όλοι δεν μπορούν να γίνουν ούτε επιστήμονες, ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι, έτσι. Πρέπει να έχουμε και να υπάρχουν και οι αγρότες. Αλλά με τέτοια πίεση, με τόσα ακριβά αγροφόδια που έχουμε, με τέτοιες τιμές πολύ χαμηλές που από ό,τι βλέπουμε δεν ελέγχεται τίποτα, δηλαδή αυτό που ακούμε τόσα χρόνια από το χωράφι στο ράφι, ο αγρότης παίρνει πάντα, ο αγρότης συμπατάει με τις πιο χαμηλές τιμές. Βλέπετε ότι σήμερα για να πάω από το χωράφι μου στο συνεταιρισμό, είναι ένα μέτρο πίεση αυτό που σας λέω, ότι πιέζουν πάρα πολύ την κατάσταση, πρέπει ο αγρότης να μάθει να λειτουργεί ηλεκτρονικά, δηλαδή να κόβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, να πάει από το χωράφι μέχρι το συνεταιρισμό. Αν είναι να τα πάει κάπου έξω, να τα δώσει μαύρα αυτό που λέμε, βεβαίως, και να τον αναγκάσει το κράτος να κόβει αυτό το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Αλλά εγώ από το χωράφι μου, που πρέπει να πάω στο συνεταιρισμό να παραδώσω, και πρέπει να πάω τέσσερις φορές με πέντε φορές ανάλογα.
0: Ναι, πηγαίνει.
1: Να κόψει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης που ο αγρότης λέει όχι ρε παιδιά, όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλκίδη, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το θέμα του πρωτογενού τομέα. Πάρα πολλές φορές έχουμε συζητήσει για την κοινή αγροτική πολιτική, τα έχουμε συζητήσει. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι ένα θέμα στο οποίο πάνω θα πρέπει να σκύψει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη της χώρας μας, έχει να κάνει με το μέλλον της χώρας μας και έχει να κάνει με το πώς πιστεύουμε και πώς πραγματικά βλέπουμε ότι μπορεί όλο αυτό που περιγράφεται να γίνει λίγο πιο ομαλό για εσάς τους ίδιους τους παραγωγούς. Να μην έχετε αυτές τις δυσκολίες και να φέρει περισσότερο κόσμο στον πρωτογενή τομέα. Γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, κύριε Χαλκίδη.
1: Ναι, και εμείς είμαστε ένας πυλώνας της οικονομίας.
0: Βέβαια, σαφέστατα.
1: Και εμείς προσπαθούμε, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε και το βιομηχανικό ροδάκινο, που είμαστε δεύτεροι στον κόσμο στην κομπόστα. Κάνουμε την καλύτερη κομπόστα στον κόσμο. Λοιπόν, και φέρνουμε αρκετό συνάλλαγμα. Εμείς τι λέμε? Απλά πράγματα. Λέμε, αφήστε μας να δουλέψουμε. Αφήστε μας να δουλέψουμε. Μη μας πιέζετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Θα σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, δεν σας κρύβω, κύριε Χαλκίδη, σήμερα στην εκπομπή εδώ στο Focus είπαμε να κάνουμε έτσι μια βόλτα στο γαστρονομικό πλούτο όλες τις... όχι όλες τις χώρες μας, δεν προλαβαίνουμε. Σε κάποια επιλεγμένα έτσι σημεία της χώρας μας και επιλέξαμε να έρθουμε μέχρι εσάς να δούμε τα φρούτα. Δεν μπορούσα να μην σας δώσω το λόγο όμως και γι' αυτό που είπατε εσείς.
1: Να κινητοποιήσεις έτσι γιατί δεν έχουν δουλειά. Ο αγρότης έχει κάθε πάνε... μέρα δουλειά.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε, κύριε Χαλκίδη. Όχι, δεν γινόταν να μην τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Σε αυτό το ταξίδι που επιλέξαμε να κάνουμε, σαφέστατα θα συναντήσουμε και τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες. Και την προσπάθεια την οποία οι ίδιοι κάνουν για να διατηρήσουν το προϊόν το οποίο παράγουν πολύ πολύ ψηλά. Εγώ δεν σας κρύβω, η πρώτη μου ανάμνηση, προσωπική ανάμνηση από τα... ροδάκινα της ημαθίας ήταν τη δεκαετία του 80, κυρίες και κύριοι. Είμαι βέβαια ότι όσοι είμαστε εκεί κοντά στην ηλικία, γύρω στα 50, λίγο πάνω λίγο κάτω, τότε στα σχολεία πίναμε όλοι, μοίραζαν σε έναν υπέροχο, το θυμάσαι Χρήστο, έναν υπέροχο χυμό ροδακίνου, πηχτό έτσι, πολύ ωραίο χυμό ροδακίνου, που είχαμε τη δυνατότητα και όλα τα παιδιά μπορούσαμε κάθε μέρα να πιούμε αυτόν τον χυμό. Αυτοί όλοι όσοι πήγατε δημοτικό εκεί τη δεκαετία του 1980, είμαι βέβαια ότι το θυμάστε αυτό που σας περιγράφω. Και είναι το πρώτο, η πρώτη επαφή την οποία το μοίραζε η δασκάλα. Ήταν ένα τεράστιο έτσι, μια τεράστια κονσέρβα, φανταστείτε, από χυμό ροδάκινο. Ένας πολύ ωραίος, πολύ νόστιμος, πηκτός χυμός ροδάκινου, σχολικό κέρασμα εκείνης της εποχής.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε στην Μακεδονία για να δούμε και τα κεράσια, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, όταν μιλάμε για τα καλύτερα κεράσια της Ελλάδος, εκεί ταξιδεύει το μυαλό μας. Στη Μακεδονία ταξιδεύει από την Έδεσα και τα ξακουστά κεράσια των Βοδενών, στην Πιερία, στη Ροδόπη, στα ορεινά χωριά της Βορείου Ελλάδος κατά βάση. Καρπί με μοναδικό άρωμα, με μοναδικό χρώμα, με μοναδική γεύση. Θέλω να σας πω ότι φέτος τα κεράσια και την τιμή των κερασιών πιο πολύ τη συζητήσαμε περισσότερο. Σήμερα δεν θα πούμε τόσο πολύ για την τιμή. Θα πούμε για την ποιότητα. Θα πούμε για το πώς δίνουν αυτή την ξεχωριστή.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
8: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Χωρίς να προσφέρει το φαγητό. Χωρίς να προσφέρει το φαγητό από τους επισκέπτες μας, οι οποίοι θα έρθουν εδώ προκειμένου να γευτούν τις ελληνικές γεύσεις, μέχρι εμάς που θα κάτσουμε προκειμένου να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να διασκεδάσουμε γύρω από ένα γεμάτο τραπέζι. Να είναι τα τραπέζια σας πάντα γεμάτα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να έχετε υγεία. Μένουμε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω καλέσει σήμερα εδώ έναν άνθρωπο τον οποίον γνώρισα προσωπικά στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, στην παρέα, και τον οποίον εξετίμησα τόσο πολύ, γιατί δεν τον ήξερα, τον ήξερα φυσικά σαν όνομα, είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, πολύ αγαπημένος πολλών ανθρώπων και πολλών νέων, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο μου.
0: Αλλά πραγματικά με ενθουσίασε το ήθος του και η ποιότητά του στην τηλεόραση, και είπα με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να κάνω μια συνέντευξη σύντομα, γιατί πιστεύω ότι έχει να πει πολύ ωραία πράγματα ο Γιώργος που αφορούν τα νέα παιδιά, αφορούν το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και το τι μπορεί να προσφέρει τελικά ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από νέους ανθρώπους. Λοιπόν, καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω πριν πούμε για σένα, για τη ζωή σου, για τα ποδόσφαιρα, για όλα αυτά τα ωραία που έχει ζήσει, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να μου πεις για αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και το οποίο ξέρω πόσο πολύ σε αγγίζει και πόσο πολύ με πάθος το κάνεις, και θέλω να μας τα πεις από την αρχή. Έχεις μια ακαδημία, έτσι?
1: Ναι, έχω μια ακαδημία μετά από 18 χρόνια που ήμουνα σε μια άλλη ακαδημία. Επειδή άλλαξε ο στόχος, άλλαξαν τα θέλω του κλαμπ εκεί, και ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζε. Άλλαξα ακαδημία και βρέθηκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου, σε μια πολύ ιστορική ομάδα, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Πραγματικά ο Δήμος εκεί, ο Δήμαρχος, φροντίζει τα αθλητικά σωματεία να έχουν ό,τι χρειάζονται, έτσι ώστε τα παιδιά να γυμνάζονται καθημερινά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. Βρίσκομαι σε αυτή την ακαδημία. Έχουμε ζωή. Το Μάιο κλείσαμε 2 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο με κρατάει σε εγρήγορση, γιατί εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα. Μου αρέσει να ξεκινάω από την αρχή. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί έχω ποιότητα στη δουλειά και πολλή δουλειά.
0: Δηλαδή, και πολύ πάθος.
1: Θα φύγω το, από εδώ και θα είμαι στην ακαδημία μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Ναι, χωρίς πάθος δεν γίνεται τίποτε. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει και με χαρακτηρίζει από μικρό παιδί, ότι με ό,τι πιάνομαι θέλω να το κάνω καλά, διαφορετικά δεν το αγγίζω, είμαι πολύ μακριά. Αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, για τα παιδιά, για τις ακαδημίες, για αυτά τα ανθρωπάκια, είναι κάτι το οποίο ακόμη και όταν έπαιζα, αυτό ήθελα να κάνω. Και θυμάμαι ένα απόγευμα που έχουμε τελειώσει μια προπόνηση στο Ρέντι. Καθίσαμε μια παρέα ποδοσφαιριστών, Αλεξανδρής, Γιαννακόπουλος, Ελευθερόπουλος, Γεωργάτος, Κοστούλας, ο Φορίκουε, και συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε όταν σταματήσουμε το ποδόσφαιρο. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θέλουν να περάσουν ούτε έξω από γήπεδο. Κάποιοι έλεγαν ότι θέλουν να γίνουν προπονητές. Εγώ αυτό που είπα ήταν ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Δηλαδή, από τότε που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο όλο αυτό, εμένα με κέντριζε αυτό. Το παιδί, η αλήθεια είναι όμως ότι μικρός πάλεψα πάρα πολύ για να καταφέρω πράγματα.
0: Για πες μου το αυτό.
1: Αυτό ίσως ήταν κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω και να βοηθάω, και έχω βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, Γιώργο μου. Είναι το παράσημό μου.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, γεμίζει την ψυχή μου, και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα άρεσε πάρα πολύ και στη μάνα μου, την οποία έχασα 7 χρονών. Αλλά τα παιδιά είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είπα δεν θα συγκινηθώ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει, το να συγκινείται κανείς γιατί μιλάει για τη μάνα του την οποία έχασε 7 χρονών είναι όχι απλώς κατανοητό, αλλά είναι και κάτι πολύ φυσικό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεσαι άσχημα όπως κινείς. Έτσι, κάθε άλλο. Επίσης το να έχει κανείς το θάρρος και την, έτσι, τη γενναιότητα να μιλήσει τόσο αληθινά για τον εαυτό του και να λέει τι είναι αυτό που τον όθησε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Θέλω να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος, γιατί για αυτό που μου λες ότι έχεις περάσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ένα παιδί που χάνει τη μάνα του καταρχάς,
1: είναι
0: από μόνο του αυτό είναι μια απώλεια τρομερή.
1: Ο άνθρωπος που με μεγάλωσε ήταν η αδερφή μου, που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, και όχι μόνο αυτό, σταμάτησε τις σπουδές της για να μπορέσει να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο πατέρας μου ήταν ένας τεράστιος μάγκας, να μου επιτρέψει την έκφραση. Τεράστιος μάγκας. Δεν ξαναπαντρεύτηκε για μας. Έμεινε εκεί όρθιος για να μας προσφέρει τα πάντα. Και σαν μικρά παιδιά και αργότερα, όταν εγώ κυνήγησα το στόχο μου να γίνω επαγγελματίας, πάλι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί. Πέρα από αυτό όμως, εγώ δεν ξέρω, υπάρχει μία ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι οι τελευταίες κουβέντες της μάνας μου, που την έχω τώρα μέσα στα μάτια μου, εγώ 7 χρονών θυμάμαι, το έχω γυρίσει από το σχολείο, η μάνα μου τις τελευταίες κουβέντες που είπε ήταν σε μένα, όταν με φώναξε και μου είπε: Γιωργάκη, θέλω να γίνεις ένα πολύ καλό παιδί.
0: Και έγινες, Γιώργο μου. Και έγινες ένα. Όχι, δεν έγινες απλώς ένα καλό παιδί, έγινες ένα καλός άνθρωπος. Γιατί ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει. Και εσύ πρόσφερες και στον αθλητισμό, σε αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά πραγματικά το ήθος σου είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρει κανείς εκεί έξω. Και γι' αυτό κιόλας ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ μου νομίζω ότι τώρα υπερβάλλουμε.
0: Όχι, δεν υπερβάλλουμε.
1: Αλλά πραγματικά. Εγώ δεν το κάνω για κανέναν άλλο, το κάνω για μένα.
0: Για σένα, το καταλαβαίνω.
1: Επειδή έτσι το αισθάνομαι και αυτό γεμίζει την ψυχή μου. Ασχολούμαι με τα παιδιά με ιδιαίτερο πάθος, σαν να είμαι εγώ. Θέλω να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά, σαν να είναι το δικό μου το παιδί. Σαν να είναι ο δικός μου στελάκος.
0: Μια και λες το δικό σου το παιδί, έχεις δύο παιδιά.
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Ο στελάκος σου είναι μόλις 5 χρονών
1: πέντε,
0: και είναι από το δεύτερο γάμο.
1: Από
0: έτσι.
1: Το δεύτερο γάμο, ναι.
0: Έκανες όμως παιδί, το πρώτο σου παιδί, που είναι
1: 24.
0: Η Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
0: Η οποία είναι τώρα πόσο.
1: Τώρα είναι 32.
0: 32 χρονών, σκεφτείτε τώρα ο Μανατίδης. Έχει παιδί 32 χρονών. Πόσο την έκανες τη Χριστίνα.
1: 24.
0: Έχοντας περάσει μια παιδική ηλικία με την απώλεια της μητέρας σου νωρίς, με τον πατέρα σου να λες ότι ήταν ένας φοβερός μάγκας ο οποίος δεν ξανάφτιαξε τη ζωή του, ήταν εκεί για σας κτλ. Η απόφαση να κάνεις ένα παιδί στα 24, πόσο συνειδητή ήταν και εύκολη για σένα?
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολη και το είδα στην πορεία, γιατί 24 χρονών πραγματικά είσαι παιδί.
0: Είσαι παιδί, ναι.
1: Θα πρέπει, δεν είχα μάλλον ούτε τις εικόνες, ούτε τις παραστάσεις, ούτε την οριμότητα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικές και πολύ ευαίσθητες. Η αλήθεια είναι ότι 24 χρονών αποφάσισα να παντρευτώ, γιατί ήμουν με μια κοπέλα όπου ήμουν από την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, εγώ αυτό δεν ήθελα να το χαλάσω. Και συνεχίσαμε μαζί για τα επόμενα 10 χρόνια. Όπου κάναμε τη Χριστίνα μας.
0: Άρα ήσουν από 14 με αυτή την κοπέλα.
1: Όχι. Μετά από, ναι, 24,
0: α,
1: μέχρι τα 34.
0: Α, άλλα 10 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Νόμιζα,
1: μαζί.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν όταν ήμασταν μικροί ήταν ότι όταν θα κάνουμε οικογένεια, θέλουμε να έχουμε, να κάνουμε παιδί, να κάνουμε κόρη. Και οι δύο κόρες, έτσι ώστε να τις δώσουμε το όνομα της μάνας μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε. Είμαι πολύ τυχερός πάνω σε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε και οι δύο τις Χριστίνες μας.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουν τα παιδιά τους τώρα. Είμαι παππούς.
0: Είσαι και παππούς.
1: Είμαι και παππούς.
0: Α, εσύ θα με τρελάνεις.
1: Έχουν τα παιδιά τους. Πραγματικά. Είμαι πολύ τυχερός και τολμώ να πω ευλογημένος για όλα αυτά που ζω καθημερινά. Για αυτό που μου έχει αξιώσει ο Θεός να κάνω. Όλο αυτό στηρίζεται στα τελευταία λόγια της μάνας μου. Και η αλήθεια είναι ότι Ήρθαν πολλές στιγμές στη μέχρι τώρα ζωή μου όπου σκεφτόμουν ότι τελείωνε κάτι πολύ μεγάλο. Ένα γεγονός, ένα παιχνίδι το οποίο ήμουν περήφανος για το αποτέλεσμα, για την εικόνα μου. Όταν σε αποθεώνει ο κόσμος,
0: ήθελες να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ήθελες να είναι εκεί να το βλέπει και να είναι περήφανη για
1: σένα. Η αλήθεια είναι ότι γύρισα πολλές φορές στην κερκίδα και τη φαντάστηκα.
0: Σε συγγνώμη. Σε καταλαβαίνω.
1: Ήθελα μία μέρα να μπορώ να την πάρω από το χέρι και να της πω: πάμε να σου πάρω ό,τι θέλεις. Τόσο απλά πράγματα, αλλά πόσο πάρα πολύ σημαντικά, όπου είμαι 56 και ακόμη δεν την έχω ξεπεράσει.
0: Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, όσο περισσότερο μιλάς γι' αυτό, τόσο καλύτερα είναι και για σένα, αλλά και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τόσα στη ζωή τους, έχουν χάσει δικούς τους. Δεν είναι όλα ένα πανηγύρι και όλα σε ένα ταβαντούρι, ας πούμε, στο οποίο πρέπει να περνάμε συνέχεια καλά και να είμαστε συνέχεια με το γέλιο. Υπάρχει και το δάκρυ, και το δάκρυ πολλές φορές είναι καταπραϊντικό. Και έτσι το αντιμετωπίζω και γι' αυτό δεν σε διακόπτω κιόλας.
1: Επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν δει από κοντά να συγκινούμε έτσι, και επειδή με έχουν ζήσει και σε κάποιες καταστάσεις όπου είμαι ιδιαίτερα σκληρός και ειδικά μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις να επιβιώσεις,
0: ναι,
1: και να μείνεις όρθιος, θα πρέπει να είσαι σκληρός. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει: δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κρύβεις τέτοιες ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος όπου έμπαινε μέσα στο γήπεδο και ήταν ένα θηρίο.
0: Και σε πάταγε στο λαιμό. Και σε πάταγε στο λαιμό, να το πω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το πραγματικά. Ποτέ.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει όμως το ένα με το
1: όχι,
0: άλλο. Καθόλου. Ίσα. Δεν έχει να κάνει. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο άνθρωποι με τέτοιες ευαισθησίες να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να νιώσει έτσι αξίζει να έχει παιδιά και να εκπαιδεύει. Το θέμα δεν είναι να τους μάθεις μόνο μπάλα.
1: Έτσι.
0: Το ακριβώς, θέμα είναι να τους μάθεις τη ζωή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά σου το λέω, και μπορεί κάποιοι να γυρίσουν και να πούν: έλα τώρα, Γιώργο, εσύ πρώην ποδοσφαιριστής, δεν θες αυτό το πράγμα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω δυνατές προσωπικότητες. Να βγάλω σωστούς ανθρώπους που να έχουν αρχές. Έχω κάνει χιλιάδες ομιλίες σε πάρα πολλά παιδιά για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στις μάνες τους. Για το πώς κάθε μέρα θα πρέπει, όταν σηκώνουν το πρωί, τον τρόπο με τον οποίο θα τις συμπεριφέρονται. Θα την αγκαλιάζουν, θα τις αγαπάνε, θα τις λένε πόσο την αγαπάνε. Θα τις φιλάνε, να μην ντρέπονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε, κοκκινίζουμε. Μην εκφράσουμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ. Το να αγκαλιάσεις τη μάνα σου και έναν άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπάς, ντρέπεσαι γι' αυτό? Όχι.
0: Το να είσαι άντρας δεν σημαίνει να ντρέπεσαι για τα συναισθήματά σου.
1: Μα όχι, κάθε αυτό άλλο είναι κάτι αντρικό.
0: Έτσι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
1: Είναι κάτι αντρικό. Και έτσι ασχολούμαι με αυτά τα πιτσιρίκια, όπου θέλω να τους κάνω όσο το δυνατόν πιο δυνατούς.
0: Περίμενε, θα μου πεις για αυτά τα πιτσιρίκια, γιατί δεν ξέρω πόσο πιτσιρίκια είναι. Δηλαδή, από τι ηλικία ξεκινάνε.
1: Από 4
0: ναι,
1: μέχρι 20.
0: Από 4 μέχρι 20. Άρα περνάς όλη τη φάση. Τα έχεις γνωρίσει σε όλες τις φάσεις.
1: Τα έχω ζήσει όλα, να ξέρεις.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Και για τους γονείς,
0: ναι,
1: και για τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο.
0: Περίμενα, θα γυρίσουμε να τα πούμε αυτά. Έχεις βάλει εδώ, βασικά, δύο τραγουδιστές έχει φέρει ο Αμανατίτης μαζί του. Το περίμενα. Ρέμο και Θεοδωρίδου. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μπούμε με μία Θεοδωρίδου. Έλα που
1: φοβάμαι. Και να πάρεις.
0: Έλα που φοβάμαι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δε μου λε,
2: Χθες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργος Αμανατίδης είναι εδώ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει στα γήπεδα γράψει ιστορία. Ήταν να μην σου κάνει τάκλιν, δηλαδή. Έτσι και σου έκανε τάκλιν, τελείωνες. Και έχεις βάλει και αρκετά γκολ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω 14 με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Συνολικά έχω και 2 με την εθνική ομάδα. Είναι
0: ναι.
1: Κάτι το οποίο το τονίζω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει να το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα γκολ με την εθνική Κύπρου και με την εθνική Ρουμανία στο
0: ναι.
1: άλλο, το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχω 2 γκολ στο Europa. Γενικότερα, σαν αμυντικός.
0: Έβαλε τα γκολάκια.
1: Κάτι έγινε.
0: Τα ναι. τα
1: θα μπορούσα να βάλω και πολλά περισσότερα αν δεν ήμουν άτυχος.
0: Αν δεν ήσουν άτυχος,
1: ναι, ναι.
0: έλεγα αν σε αφήνανε να κατέβεις πιο κάτω.
1: Όχι, όχι. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως κατέβαινα, ναι. γύρναγα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά ναι. πέρα από αυτό, όχι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία είχα 6 δοκάρια.
0: 6 δοκάρια.
1: Απίστευτο.
0: Α, και
1: όμως το 2000, 3 ναι. γκολ, 6 δοκάρια. Και 11 assist.
0: Να σου πω, ποιο είναι το match που θυμάσαι στη ζωή σου περισσότερο από όλα. Δηλαδή ένας αγώνας που να σε έχει σφραγίσει, ρε παιδί μου.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε ζήσει όλοι μας, θα πρέπει να θα πούμε ότι η δική μου γενιά, ας πούμε, ήταν το μάτς με τη Γιουβέντους στο ΆΚΑ, όπου έχει 90.000 κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Έχουμε χάσει στον Τελεάλπη 2-1 και χρειαζόμαστε ένα γκολ για να περάσουμε εμείς τις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, του Champions League.
0: Ναι. Ήταν τότε και το εκτός έδρας γκολ που μέτραγε.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλετε 1-0.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το καταφέρνουμε στο 10ο λεπτό. Κάνει μια εξαιρετική κεφαλιά ο Γκόγκης και κερδίζουμε 1-0. Μέχρι τα τελευταία λεπτά χάνω εγώ μια φάση όπου πραγματικά εκεί πρέπει να κάνω το 2-0, όπου δεν το κάνω, δεν γίνεται. Το αποκλείει ο τερματοφύλακας. Και ως διαμαγείας τρώμε ένα γκολ με τρομερά μεγάλη βοήθεια του αέρα, όπου η μπάλα πήγαινε στην κερκίδα και κατάφερε και γύρισε μέσα στο γήπεδο. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ήρθε το παιχνίδι 1-1 και μείναμε έξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θυμούνται όλες αυτές οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με εμάς. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα, όπου με δουν, μου λένε: «Αχ, ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά. Ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». Εν τω μεταξύ, στο γραφείο μου έχω πίσω μου αυτή τη φάση. Έχω φωτογραφία με αυτή την κεφαλιά.
0: Την κεφαλιά που την αποκρούει.
1: Την κεφαλιά που πώς μου την αποκρούει.
0: Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας, θυμάσαι?
1: Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας.
0: Δεν ήταν
1: ο Περούτζι. Δεν ήταν ο Περούτζι. Ήταν ο Ραμπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τερματοφύλακας που έκανε την απόκρουση της ζωής του. Και κατάφερε τότε η Γιουβέντους να βρεθεί να πάει στο τελικό του Champions League και να το κατακτήσει κιόλας.
0: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν το 7ο. Όπου καταφέρνουμε και το παίρνουμε μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός φτάνουμε σε ένα παιχνίδι όπου μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα ακόμη και 1-0.

0: την επόμενη σεζόν έφυγα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, έχασε το πρωτάθλημα τότε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ συνέχισα στην Κύπρο, όπου και εκεί πήρα πρωτάθλημα. Πήρα πρωτάθλημα εκεί.
1: Έχεις πάρει 8 συνεχόμενα.
0: 8 συνεχόμενα.
1: Δεν μου λες, εσύ είσαι γεννημένος νικητής, ρε παιδί μου.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Δεν είχα άλλο παιχνίδι, μία μπάλα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κατάφερα και έγινε επαγγελματίας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία, δεν φαντάζεσαι τι έχω περάσει και πώς με στήριξε ο πατέρας μου. Τελειώνω το ποδόσφαιρο, σταματάω το ποδόσφαιρο σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι. Αλλά ασχολούμαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαι από το 2007... μέχρι το 2018 είμαι στον Ολυμπιακό, στην αρχή κάποια χρόνια σαν επικεφαλής των πάρα πολλών σχολών που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο τον κόσμο, ναι. Και στη συνέχεια σαν επικεφαλής scouting στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά από τα χέρια μου και γενικότερα από την ομάδα των ανθρώπων που πλαισίωναν όλο αυτό που λέγεται scouting, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κρύβει όλα τα όνειρα των παιδιών, τις φιλοδοξίες των γονέων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευαίσθητο κομμάτι είναι αυτό και αν δεν το αντιμετωπίσεις έτσι, καλύτερα να μην ασχοληθείς.
1: Ξέρεις, ναι, αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά έτσι όπως μου την περιγράφεις, αλλά και έτσι όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι λίγο, και είσαι λίγο και λίγο σαν να βγάζεις μια ετοιμιγορία. Είσαι λίγο δικαστής εκεί. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις.
0: Και,
1: και το να αδικήσεις κάποιον είναι τραγικό, έτσι.
0: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο φόβος μου και ο φόβος μας όλης της ομάδας των ανθρώπων όταν κάναμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδάκι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και τα δοκιμαστικά μας ήταν πάρα πολλά. Mm. Ήτανε, δηλαδή για να αποφασίσουμε ότι θα πάρουμε τον Γιώργο του Κουβαρά θα πρέπει να τον έχουμε δει τουλάχιστον 8 φορές. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι ή θα πάρουμε ή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πούμε όχι, αλλά θα είμαστε σίγουροι με στοιχεία. Όχι επειδή μας ήρθε ή οτιδήποτε άλλο.

0: δεν ταιριάζει σε εμάς, ειδικά σε μια τέτοια θέση, να κάνουμε λάθος. Είναι τραγικό να γίνει λάθος και να αδικήσουμε ένα παιδάκι, να του στερήσουμε τα όνειρα. Όπως και μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθήσαμε και πάρα πολλά παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
1: Βέβαια.
0: Να μην λέω ονόματα.
1: Ναι.
0: Θα πω ένα χαρακτηριστικό που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Τσιμίκας.
1: Τσιμίκας, από εσάς βγήκε.
0: Δηλαδή, και άμα σου πω και τον τρόπο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι, δεν το ξέρει ο πολύ σωστός.
1: Δηλαδή, για πες μου.
0: Ο τρόπος που φέραμε τον Κωνσταντίνο ήταν απαγορευτικός τότε για την ηλικία του. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις
1: ηλικίες. Ήταν μικρότερος από ότι.
0: Ήταν μεγαλύτερος.
1: Α, μεγαλύτερος.
0: Χειρότερο αυτό. Γιατί όταν κάποιος είναι μικρότερος, εμείς τον φέρναμε και τον πλάθαμε όπως θέλαμε.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος είναι μεγάλος, έχει πάρει τα πρώτα βήματα. Ακριβώς. Να όμως που εγώ τότε η ΓΑΜΑ Εθνική έχει 12 ομίλους και μέσα σε αυτούς τους 12 ομίλους κατάφερα και είδα με καθημερινή δουλειά και κυρίως με δουλειά του Σαββατοκύριακο βγήκανε νούμερα τρομερά, όπου μας έδειχναν και μας έδωσαν 60 παιδιά μικρούς, τους πιο μικρούς της ΓΑΜΑ Εθνικής, τους φέραμε σε 4 δοκιμαστικά, όπου μέσα από αυτά τα 4 δοκιμαστικά καταφέραμε και ξεχωρίσαμε τον Κωνσταντίνο τον Τσιμίκα, όπου του αλλάξαμε και θέση για να το φέρουμε στον Ολυμπιακό.
1: Τι θέση έπαιζε?
0: Έπαιζε επιθετικός.
1: Ναι.
0: Έπαιζε αριστερό winger.
1: Ναι.
0: Εμείς όταν τον βάλαμε και τον δοκιμάσαμε σαν αριστερό back. Πραγματικά ήταν εξωπραγματικός. Έχω φύγει, θυμάμαι. Έχω φύγει τρέχοντας και έχω πάει πάνω στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Παύλου, τότε που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας μας. Και του λέω, κύριε Γιώργο, κλείστον. Μου λέει, ποιον, τι μου λες, κλείστον τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί αυτό θα το πάρουμε ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αρκετές, αλλά τελικά δοξάζω τον Θεό, τον πήραμε τον Κωνσταντίνο. Μπράβο. Και. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς.
1: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Θα έπρεπε», Αντώνης Ρέμος, «Θα έπρεπε να σου εδώ».

0: Γιώργος Αμανατίδης μαζί μας. Ακούτε τι ενδιαφέροντα πράγματα λέει και πόσο τα λέει έτσι έξω από τα δόντια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί στα σοβαρά με το ποδόσφαιρο, να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να θέλει να πάει πολύ μπροστά και ταυτόχρονα να έχει μια προσωπική ζωή άνετη, χρόνο ελεύθερο, μια, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ζωή της ηλικίας του, ή πρέπει να γίνει στρατιώτης από μικρό παιδί για να πετύχει το στόχο? Δηλαδή, αθλητισμός σημαίνει απόλυτη πειθαρχία και περιορισμός, ή μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που συνήθως λέμε, ξέρεις, εφηβική ηλικία που έχει τις τρέλες, ξέρεις τώρα. Να μην σου εξηγώ, γιατί τα ζεις τα παιδιά.
1: Τα έχουμε ζήσει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
0: Και ο ασφαλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο κατευθύνει, προστατεύει, δυναμώνει αυτή τη νέα γενιά. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι τα συναισθήματα που καταφέρνεις να βγάλεις σαν άνθρωπος, να ζήσεις στιγμές τρομερές, γίνονται μόνο μέσα από τον αθλητισμό.
0: Η συγκίνηση, δηλαδή, αυτό η δύναμη του συναισθήματος. Ναι.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα από ό,τι έχω ζήσει, είτε είναι καλό, γιατί έχω ζήσει και αρκετά άσχημα, και δοξάζω τον Θεό που έζησα τα 3 πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα χρόνια, Γιώργο. Αλλά έκανα υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά, κλάμα, μπουνιές στα πλακάκια, κεφαλιές, μόνος μου. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα από αυτό όμως έβγαινα πιο δυνατός. Και είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει και άλλα παιδιά,
0: ναι,
1: που έκαναν πρωταθλητισμό. Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν: θέλω να κάνω αθλητισμό για τη διασκέδασή μου, για την υγεία μου, για να μπω σε ένα πρόγραμμα, να προσέχω τη διατροφή μου.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και βέβαια είναι πάρα ασφαλώς. Πολύ σωστό και πολύ σοβαρό και απόλυτα κατανοητό. Και αν υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος αυτό θέλει να το κάνει επάγγελμα, εγώ θα βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο, θα τη βάλω μεσαγωγικά το επάγγελμα, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο. Το βλέπω πιο ρομαντικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να συνεχίσω να το βλέπω, ναι, πιο ρομαντικά. Ναι. Μου αρέσει αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διεκδικήσει, θα πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, για γίνει λίγο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη.
1: Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος.
0: Είσαι 16-17
1: χρονών. Να ζει και να αναπνέει,
0: ναι,
1: γι' αυτό. Θα κοιμάται και θα ξυπνάει για να κάνει προπόνηση. Βέβαια, αυτό που εγώ καθημερινά μιλάω με τα παιδιά μου, γιατί έχω αυτή τη στιγμή 140 παιδιά στην Ακαδημία του Αγίου Δημητρίου, είμαι μπαμπάς 140 παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω στο παιδάκι μου, στο Στέλιο μου, αυτό λέω σε όλα τα παιδιά. Το σχολείο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι βαθμοί, η εκπαίδευση, σε σημείο όπου δεν θα κάνεις προπόνηση αν δεν βελτιώσεις όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευσή
0: σου.
1: Μπράβο. Έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθώ σε σχολείο, να μιλήσω με καθηγητές και με δασκάλους. Φτάνω μέχρι εκεί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες.
0: Mm.
1: Δηλαδή θέλω να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ μικρός,
0: ναι,
1: και μαθαίνονται όλα, θέλω για τα παιδιά μου να ακούω μόνο καλά λόγια, μόνο καλά πράγματα. Και τους συζητάω και πάρα πολύ. Και αυτούς, αλλά και τους γονείς.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ, το προπονητικό μας team, τα παιδιά τα έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, από 1.5 ώρα και άλλη 1.5 ώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι με τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, έτσι όπως μας έχει κάνει η ζωή, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται πάρα πολλοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με τους γονείς. Με τα παιδιά. Πραγματικά έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να μου λένε: κύριε Αμανατίδη, σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε λίγο το Θανασάκι, γιατί αργού ακόμη από τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείτε, το παιδί σας είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση, μην μου ανησυχείτε. Δηλαδή, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι πολύ ευαίσθητη, αντιμετωπίζει ο κόσμος πάρα πολλά προβλήματα και τα παιδιά από την άλλη έχουν τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το έχω ζήσει. Το πώς θέλουν να κυνηγήσουν το στόχο τους.
0: Και τι να αφήσεις και τι να επιλέξεις. Δηλαδή πρέπει να βάλεις η στοχοπροσήλωση, δύσκολο πράγμα σε
1: πολύ
0: αυτή την παιδική ηλικία.
1: Έχουν πολλές επιλογές σήμερα τα παιδιά μας. Πολλές. Και μπορούν να παρασυρθούν πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πρέπει αυτό να το αγαπάνε πάρα πολύ. Αλλά και συγχρόνως να είναι και αποφασισμένοι αν θέλουν να το καταφέρουν. Έχω δει παιδιά που είναι με απίστευτη ποδοσφαιρική ευφυΐα, να λες, μα πώς το κάνει αυτό, πιτσίρικος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να βλέπεις να κάνει πράγματα, Γιώργο μου, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή το παιδί να έχει γεννηθεί για το ποδόσφαιρο, για να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, τεμπέλης.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω άλλο παιδί, το οποίο με πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά ορκισμένο, να έχει κάνει focus σε αυτό. Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής. Θα το παλέψω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δουλειά. Θυσία. Να μου λέει εμένα ο πατέρας του, 10 η ώρα κοιμάται. Να μου λέει πώς προσέχει τη διατροφή του. Να προσέχει πόσο καλός μαθητής πρέπει να είναι. Έτσι ώστε τι, ο μπαμπάς και η μαμά να τον αφήνουν να έρθει να κάνει προπόνηση. Αν δεν μου φέρεις αυτούς τους βαθμούς, να είμαστε και σωστοί στην εκπαίδευση, ξέχνα το ποδόσφαιρο. Και να κάνει τρομερή προσπάθεια για να το καταφέρει.
0: Εντάξει, αυτός είναι φανερό, θα πάει μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό το παιδί, πώς εγώ να μην το βοηθήσω.
0: Έτσι.
1: Πώς να μην το κάνω εγώ δικό μου παιδί και να σηκώσω το τηλέφωνο ή να πάω να βρω κάπου να το βοηθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή στα λέω και ανατριχιάζω.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται.
0: Αυτός είναι ο Στέλιος Αμανατίδης.
1: Στέλιος Αμανατίδης μου άρεσε.
0: Είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, είναι άλλος. Είναι ο γιος του. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμανατίδης. Γιατί μπερδεύτηκα με το Στέλιο. Ο Στέλιος, τελευταίο. Ο Στέλιος θα μάθει μπάλα. Μαθαίνει ήδη ή όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Στέλιος θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα η δική μου είναι μακάρι όχι.
0: Αλήθεια, ε.
1: Μακάρι όχι. Εγώ θα είμαι εκεί. Αν το θέλει. Εγώ θα είμαι εκεί για να το στηρίξω, να στηρίξω τα όνειρά του όσο μπορώ και να το βοηθήσω. Όπου θέλει αυτός, εγώ θα είμαι εκεί παρόν. Αν αποφασίσει όμως να ασχοληθεί με αυτό 100% ή θα το κάνει καλά ή θα το σταματήσει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, αφού μου είπες και για το Στέλιο, και μετά έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, γενικότερα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είναι και, πώς να σου πω έτσι ρε παιδί μου, δεν ακούγονται πάντα και τα καλύτερα, οπότε σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα, χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο. Στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από την Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Αμαναδίδη και θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι νίκη, είναι τσαλάκωμα, ήττα, είναι ένα σωρό πράγματα τέτοια που μας δίνουν φοβερά συναισθήματα και που αξίζουν πραγματικά, δηλαδή πώς να σου πω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει μοναδικές εμπειρίες. Απ' την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένο με χουλιγκανισμό, με έναν ακραίο φανατισμό, με μίσος πολλές φορές, ξέρεις. Αυτά θεωρείς ότι είναι κυρίαρχα στον χώρο του ποδοσφαίρου ή όχι? Τα έχεις βιώσει ως κυρίαρχα και πόσο σε έχουν πονέσει?
1: Τα έχω ζήσει σε όλο τους το μεγαλείο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι κάτι ξένο, είναι ένα ξένο σώμα. Και όλοι εμείς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομακρύνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με αρκετά καλά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε και τρέξουμε κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι υπήρχαν πολύ έντονα τέτοια επεισόδια, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αυτά πρέπει να τα μηδενίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γύρω από τον αθλητισμό, γύρω αυτό που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός.
0: Τα πρημοδοτούν οι ίδιες οι ομάδες καμιά φορά ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη από τις ομάδες με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλο αυτόν τον κόσμο, τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων, ναι, που έχουν, όπου περνάνε κόκκινες γραμμές, όπως ήταν και πριν το τραγούδι μας. Ναι. Περνάνε κόκκινες γραμμές. Όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν από αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι πολύ όμορφο για να το μαυρίζουμε με όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν ταιριάζει πουθενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι κάτι ξένο. Mm. Μέσα από αυτό από ένα άθλημα υπάρχουν τρομερά ευαίσθητα πράγματα, τρομερά συναισθήματα, όπου τα ζει ο καθένας σε όλο τους το μεγαλείο και νιώθεις τόσο γεμάτος. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί για να βγάλουν όλη αυτή την επιθετικότητα και για να κάνουν και κάποια χατήρια κάποιον, το να δώσουν κάποια ραντεβού, να χτυπηθούν, δηλαδή άγρια πράγματα.
0: Νομίζω το είπες πριν με τον καλύτερο τρόπο. Είπες ότι όταν έχανα κλεινόμουν τρεις μέρες στο δωμάτιο. Έτσι δεν έβγαινες έξω να τα σπάσεις όταν έχανες, προφανώς.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Να σου πω, όταν χάνει ο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις, επειδή ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες σου, είναι γνωστό αυτό. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τώρα που δεν είσαι ποδοσφαιριστής πια, είσαι φιλάθλος. Έτσι. Τι κάνεις?
1: Είναι η οικογένειά μου Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Τι κάνεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός? Τώρα δεν φαντάζομαι να κλείσεις πάλι τρεις μέρες στο δωμάτιο.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά είπα, πονάω πολύ.
0: Πονάς.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου να το βλέπω αυτό.
0: Ο Στέλιος είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός και δεν το έχω πει. Είτε τίποτα, το πιστεύει ή το
0: κατά τύχη έγινε.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν το πιστεύει κανείς. Αλλά
0: εντάξει,
1: πραγματικά
0: πιστεύω.
1: Σου μιλάω. Ναι. Παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ. Ότι η Στέλιο μου θα είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Ποτέ.
0: Μήπως βλέπει τίποτα, αφήσει το παιδί στο σπίτι
1: η αλήθεια
0: και τέτοια.
1: Είναι ότι όταν
0: βλέπει τον μπαμπά του φωτογραφημένο.
1: Βλέπει φωτογραφίες.
0: Σε κάτι φωτογραφίες.
1: Βλέπει τα κύπελα.
0: Τι
1: δηλαδή
0: να κάνει,
1: πάει στα μετάλλια, όλα αυτά. Μπαμπά μου, τι είναι αυτά. Δικά σου είναι, Στέλιο μου. Πώς τα πήραμε, τι έγινε, και ακούει, μαθαίνει, του δείχνω κάποια πράγματα σε DVD. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα κατά τα άλλα.
1: Είναι,
0: τίποτα.
1: Αφού έγινε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έγινε Ολυμπιακός, πραγματικά δεν.
0: Άρα μήπως κληρονομείται, μήπως είναι κληρονομικό.
1: Μακάρι να κληρονομήσει.
0: Μήπως είναι DNA, δεν ξέρω.
1: Να κληρονομήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν να είναι αληθινός.
0: Κοίτα, μακάρι να σου μοιάσει. Εγώ λέω μακάρι να σου μοιάσει, όχι για τον Ολυμπιακό, αλλά σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, γιατί πραγματικά, γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε, θεωρώ ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα και τα είπαμε. Πιστεύω ότι δίνεις ωραίο μήνυμα εκεί έξω στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Έχω να μάθω πολλά ακόμη, Γιώργο μου.
0: Έχεις να μάθεις πολλά.
1: Και ειδικά γύρω από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα παιδιά.
0: Έχουμε να μάθουμε, άμα θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι είσαι ανοιχτός και για να μάθεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και καθημερινά φροντίζω να μαθαίνω για να μπορώ να καθοδηγώ τα παιδιά μου όπως πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να χαίρεσαι το Στέλιο σου και την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την οικογένεια και πάντα ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
1: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην το
2: καλά,
1: πιστεύω.
2: Μην το ματιάσουμε.
1: Σήμερα ήμουνα...
2: Άσε, μην το ματιάσουμε.
1: Σήμερα έλεγα να παρκάρω εδώ,
2: Ιησούς Χριστός. Ναι, καλά, εντάξει.
1: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μπουλότα, όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο-πο-πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: μερό.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει.

0: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νησιό σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσες.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα

0: ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

γλιτώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Honda. Ηλεκτρομότος. Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
2: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23
8: 615 και 6977 23 71 28. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά

0: καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: και σταγιάζει.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

απορία και μετά, να κι αν είναι κι αν δεν είναι, μου απαντά. Να, να, να. Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων, είναι τα οράματα που λείπουν, διότι δεν και τα λοιπά. Είναι ο φόβος, όχι τίποτα σπουδαίο φυσικά, και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια. Και να, να, να.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήσεως.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
19: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι 11.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
1: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γυροφέρνω

Morning Star.